0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία.

0: Πούμε και ανέβασε Σταν. Και ο Σταν να χώριζε, ρέμα θα ανέβαζε. Με 23% ΦΠΑ στα προφυλακτικά που έχουν βάλει, βλέπεις τις σακούλες του σούπερ μάρκετ με άλλο μάτι.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Αλφα FM
3: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Δεν έχω θέση πια εδώ. Καταλαβαίνω. Κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Στάσου. Δεν είσαι εντάξει. Να σε έχω ξεγράψει. Θα

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα, πριν άλλαζα ζωή.
1: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων, 28-31-020-590.
6: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
7: Ναι. Καλημέρα σας, ο κύριος Δημητρής. Καλά, ναι, πάρει. Ναι. Χριστόφορος Κολοβός λέγομαι.

0: Ο Μάνταλος για Βάργα, Βάργα για Γιώχανσον. Γυρίζει μπάλα πίσω στον Τιντάκ. Τιντάκ για Κολοβέτσιο. Εκεί τη στιγμή ακριβώς του Κολοβέτσιου υπάρχει ένα κοντινό πλάνο στο οποίο εμφανίζεστε εσείς. Η συγκεκριμένη κάμερα είχε και ήχο. Ακούστηκαν κάποιες ανάρμοστες εκφράσεις, όπως τώρα δεν μπορώ να σας πω. Τεκνοποιώ τη μητέρα σου, παιδί.
1: Όχι, όχι, φίλε.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Όχι,
0: συγγνώμη.
1: Τέτοια πράγματα εγώ δεν έχω πει.
0: Όχι,
1: μπορεί
0: όχι,
1: να φωνάζω.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, εγώ έχω και δικηγόρο να πούμε.
0: Εννοείται. Δεν νομίζω να χρειαστεί μία απολογία,
1: όχι,
0: νομίζω και μία.
1: Κοίταξε,
0: εμείς είμαστε...
1: θα το κυνηγήσω εγώ γιατί εγώ δεν βρίζω.
0: Εντάξει,
1: μπορεί
0: εντάξει,
1: να βρίζω
0: καταλαβαίνω.
1: Τη στιγμή που η ομάδα μου
0: αυτό
1: αδικείται.
0: Αυτό δεν πρόκειται
1: να μπλέξουμε τα πράγματα.
0: Δεν πρόκειται να κινηθούμε νομικά. Κύριε Δημήτρη,
1: δεν είναι θέμα νομικά.
0: Δεν πρόκειται.
1: Απλά με εκνεύρισε. Φιλαρακό.
0: Παρακαλώ. Χριστόφορος είναι το όνομά μου. Μπορούμε να μιλάμε στο ελληνικό.
1: Χριστόφορος
0: Κολοβός.
1: Ναι, ναι, ναι. Χριστόφορος είναι ο Γιώργος
0: Κύριε Δημήτρη, χρόνια πολλά σήμερα.
2: Χρόνια
0: και
2: πολλά. Καλωστήσετε.
3: Χρόνια πολλά.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Αλφα FM
6: 104,7.
7: 104,7.
6: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

περνάς μπροστά μου. Η πιο ωραία συντροφιά στη μοναξιά μου. Πες μου ποια είσαι και που πας να βρω πορεία.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση «Βήματα Παράδοσης 2026». Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μία γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
8: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

ένα στυράκι αναφιώθηκα μετά. Ανάβει θλίψη μες στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
3: gr/business. Κάπως έτσι λοιπόν, παρέα με τον Νικολάκο μου, θα πάμε μέχρι και τις 7, γιατί 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα έχουμε και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την Άνση Αντωνίου και τον Γιώργο Λιανό, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10, να σας ενημερώσουμε, να σας ψυχαγωγήσουμε, να παίξουμε, να κερδίσετε πολλά πολλά δώρα, πολλά πολλά μετρητά. Και για σήμερα Τετάρτη, ξαναλέω, 27 Μαΐου 2026. Πάει και ο Μάιος, έτσι τελειώνει. Μπαίνουμε για τα καλά στην περίοδο του καλοκαιριού. Ό,τι κάναμε, κάναμε. Ό,τι γυμναστήριο πήγαμε, πήγαμε. Ό,τι δίαιτες κάναμε, κάναμε. Τελειώσαμε τώρα. Αυτό ήτανε. Μην περιμένετε δηλαδή ότι θα αλλάξει κάτι. Έτσι θα πορευτούμε. Από το αποδεχόμαστε και τελειώνουμε και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, στα Lidl ξέρεις ότι το φρέσκο κρέας που θα βρεις έχει και γεύση και θρεπτική αξία. Ξέρεις όμως ότι είναι και εγγυημένο. Ασφαλώς, ναι, είναι. Φυσικά, ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Ευρώπης. Και για να φτάσει μέχρι το τραπέζι σου με όλη του την οστιμιά και τη θρεπτική αξία, συσκευάζεται, μεταφέρεται με ασφάλεια και συντηρείται σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και αν δεν ξέρεις, εδώ είμαστε να στα πούμε εμείς. Για πάμε να πιούμε μια χουλιά καφέ, έτσι, ρε παιδιά, Τεταρτίτσα σήμερα. Ανοίξει λίγο το μάτι, να ανέβει λίγο η διάθεση και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε.
4: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μόνο διαδίχως χέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Και μιας και λέγαμε για καλοκαιράκι πριν, καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Και φυσικά, βλέπω εδώ πέρα μπαίνουν, βγαίνουν στο στούντιο, καταλάβατε. Κλείσε τώρα το Παιδιά, μόλις παρέλαβα κάτι στο στούντιο το οποίο είναι συγκλονιστικό, θα σας αφήσω λίγο πιο γρήγορα. Φαγητό είναι. Κλείσε τώρα το στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Ένας νικητής και αυτή την Παρασκευή θα κερδίσει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση για τον νικητή της εβδομάδας θα γίνει την Παρασκευή. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, venturisferries και το ονοματεπώνυμό σου. Καθόλου τυχαία το έχω πάρει λίγο πιο γρήγορα, γιατί δεν υπάρχει αυτό που παρέλαβα και έχω στα χέρια μου, ένα ζεστό τσουρέκι. Θέλω να πω τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε Παναγής Τζορτζάτο στα Instagram, έχουμε και Viber 6936 10 10 22, και εκεί μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα, το Στοίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Στο nation.stoihiman.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Στο Στοίχημα Nation θα βρει διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στοίχημα GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμη που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημα. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21 plus, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2. Κόλλα και τραγούδι, Νίκο, δώσ' μου χρόνο τώρα.
1: Λοιπόν,
0: εγώ δεν μου είπες να διαβάσω το δικό μου email.
1: Όχι, γιατί είχα εγώ, δεν μου σου το πω αυτό, γιατί είχα εγώ δίλημα.
0: Έλα ρε,
1: λοιπόν, το δίλημα ζωής αυτό το άφησα και για το τέλος, γιατί είναι μικρό, αλλά είναι μικρό και συμβαίνει πάρα πολύ συχνά.
2: Για να μην σας απολόγω,
1: είναι ένα ζευγάρι, είναι ο Γιάννης μαζί με τη Χαρίκλια.
0: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια.
1: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια. Και παιδιά, ενώ ξεκίνησε για πλάκα, είμαστε 2 χρόνια ζευγάρι, δεν είμαστε παντρεμένοι, έχουμε δεσμό, σχεδόν θα πηγαίναμε για γάμο και σκεφτόμαστε να πάμε. Αλλά παιδιά, αυτό που συμβαίνει με τη Χαρίκλια, γιατί το στέλνει ο Γιάννης στο email, είναι κάτι, ρε παιδιά, που πραγματικά, ενώ θα μπορούσατε να γελάσετε, θα μπορείτε να μου πείτε βλάκα, θα μπορείτε να μου πείτε τα ανόητο, πείτε μου ό,τι θέλετε.
0: Όχι, γιατί Γιάννη το λες αυτό?
1: Πέρα του, γιατί
2: έγραψε, να μας πει, μπορεί να το πούμε.
1: Έγραψε και πάρα πολύ καλά λόγια για την εκπομπή. Παιδιά, λέει, σε πολλά χρόνια στην Αμερική, θεωρώ ότι το πρωινό του Σφαίρα είναι αμερικάνικο ραδιόφωνο και σας ευχαριστώ που με κάνετε και νιώθω ωραία και στην πατρίδα μου. Καταρχάς, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πιστεύω κι εγώ αυτό και ας ακούγεται εγωιστικό. Έχουμε κάνει συγκλονιστική δουλειά σε αυτό το πρωινό, έχουμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά για να είμαστε και εκεί που είμαστε, και μας έχουν κατακλέψει, πρέπει να το ομολογήσω, αλλά δεν πειράζει, τόσο να εύχομαι να κλέβουν τα καλά. Γιατί δεν πάνε να κλέβουν τα καλά, πάνε κλέβουν τα κακά. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, τα κακά, αυτά που δεν ίσως έπρεπε να κλέβουν. Κλείνω την παρένθεση, πάμε παρακάτω. Παίζουν μπιρίμπα κάθε βράδυ με ένα άλλο ζευγάρι από την πολυκατοικία. Με τη Χαρίκλια. Mm-hmm. Έτσι.
0: Ετών, Γρηγόρη, ξέρουμε.
1: Όχι, δεν μου γράψαν τίποτα.
0: Okay.
1: Για να μην σας τα πω λόγο, δεν είναι μόνο η μπιρίμπα. Ό,τι παιχνίδι και να παίξουμε με τη Χαρίκλια, καταλήγουμε σε καυγά. Και όταν λέμε καυγά, δεν κοιμόμαστε μαζί το βράδυ. Το κρατάει. Το κρατά με την κοπέλα του. 2 χρόνια, δεν είναι παντρεμένη. Και αυτό το πράγμα με έχει κάνει να σκέφτομαι ότι μήπως δεν πρέπει να προχωρήσω. Μήπως δεν πρέπει να παντρευτούμε.
0: Μα δεν πρέπει.
1: Περίμενε, μωρέ Παναγή, περίμενε λίγο ένα λεπτό.
0: Δεν πρέπει, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι κάθε φορά που παίζουμε ένα παιχνίδι, δεν μιλάμε. Φτάνουμε στο σημείο, δηλαδή ο εγωισμός της, που και εγώ, επειδή τη βλέπω έτσι που κάνει τόσο, είναι τόσο εγωίστρια και δεν θέλει να χάσει, μετά τσατίζομαι κι εγώ και με πιάνει και εμένα.
0: Παιδιά.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουμε κάτι από τάβλη μέχρι οτιδήποτε άλλο που να μην φτάσουμε σε σημείο βρισίματος. Βρίζουμε όλα στον άλλον.
0: Στο σεξ τα βρίσκουν, ναι.
1: Δεν γράφει τέτοια πράγματα, μόνο η Παναγή τώρα.
2: Ναι, στο σεξ τα βρίσκουν. Τώρα πολλές λεπτομέρειες, Παναγή.
1: Το παιδί γράφει για τον λόγο του ότι κάθε φορά που παίζουν κάτι, το καταλήγουν σε καυγά μεγάλο, ομερικό.
0: Ωραία, εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι μονόδρομος.
2: Να του προτείνουμε να μάθει μπιρίμπα για να μην τσακώνονται.
1: Τώρα εντάξει, τώρα εσείς λέτε βλακίες.
0: Όχι, εγώ δεν λέω
1: βλακίες. Εδώ δείχνει χαρακτήρα τώρα ο ένας με τον άλλον.
0: Αύριο μεθαύριο αυτό θα γίνει και με άλλα θέματα. Που να έρθει και μια διαφωνία για το παιδί, που να έρθει και μια διαφωνία για το γάμο, που να έρθει και μια διαφωνία για τα οικονομικά.
1: 2 χρόνια σου λέω.
0: Δεν είναι έτσι.
3: 2 χρόνια μαζί, ρε.
0: Αλλά χωρίσουνε.
3: Γιατί να χωρίσουν, 2 χρόνια μαζί σου λέει είναι.
4: Να χωρίσουνε.
3: Ρε, τι δεν ακούς, 2 χρόνια μαζί σου λέει.
2: Τσακώνονται στην πυρίμπα, ρε, ναι.
3: Βέβαια.
1: Όχι μόνο στην πυρίμπα, σε ό,τι παιχνίδια παίξουνε σου λέει.
3: Αυτό. Μα άμα τσακώνονται στα πιο απλά, τι θα γίνει στα δύσκολα. Παιδί μου, τα δύσκολα μπορεί να τα ζουν 2 χρόνια.
2: Γιατί την πυρίμπα παίζουν τη γρήγορη ή την αργή.
1: Πρώτη φορά ακούς ανθρώπους να μαλώνουν να παίζουν παιχνίδια.
3: Εγώ ακούω πάρα πολύ. Όταν δεν μπορείς να τα βρεις και να διαχειριστείς την ψυχραιμία σου, τα πιο απλά που είναι τα παιχνίδια, τι θα γίνει σε ένα σοβαρό θέμα.
1: Το ζήτημα είναι ότι αυτό που τον ενοχλεί τον.
3: Το
1: Γιάννη. Είναι ότι αν μαλώνουμε και φτάνουμε σε σημείο να βριζόμαστε στο τέλος.
3: Αυτό.
1: Άγρια. Oh. Αυτό τι σημαίνει, στα σοβαρά τι θα γίνει παρακάτω.
3: Μα αυτό δεν λέω.
4: Αυτό.
3: Δεν μπορούν
1: πιστεύετε,
3: να τα βρουν.
1: Πιστεύετε, η ερώτησή μου είναι και το δίλημά
3: μου. Όχι, ρε Νίκο, με το σοβαρό δεν είναι η πυρίμπα και τώρα τι λες.
4: 2 χρόνια δηλαδή δεν έχουν ζήσει κάτι.
1: Ρε,
4: σοβαρό.
1: Παιδί, μετάξει,
3: όχι, γκόμενοι είναι.
1: Γκόμενοι είναι τώρα, εντάξει, φλερ. Είναι στη φάση δεν έχουν πάει παντρευτεί, παιδιά, γάμο, σοβαρά.
3: Δεν έχουν υποχρεώσει τέτοιε. Σοβαρές.
1: Πρέπει να είναι από ό,τι, κατάλαβα 30 χρονών πρέπει να είναι τα παιδιά, 28 με 30. Λοιπόν, το ζήτημα είναι, προχωράς παρακάτω όταν, ενώ ταιριάζει σε άλλα πράγματα.
2: Εννοείται. Λες μας, ας σταματήσουν να παίζουν.
1: Αυτό
2: ρε,
1: το
2: παιδιά.
1: Λέω εγώ. Δεν, η ερώτηση του Γιάννη ήταν τι γίνεται παρακάτω. Αλλά εγώ ρωτάω, αν με κάποιον άνθρωπο νιώθεις ότι ταιριάζεις, αλλά βλέπεις ότι ακόμη και δηλαδή στα παιχνίδια, ξέρετε, λέγανε παλιά ότι στα παιχνίδια, ειδικά τα χαρτοπαικτικά, βγάζεις τον πραγματικό σου εαυτό. Ότι ουσιαστικά βγάζεις ένα μέρος του εαυτού σου.
3: Εσύ τι λες, Γρηγόρη, ισχύει αυτό.
1: Εγώ έχω βγάλει πάρα πολλές φορές έναν εαυτό παίζοντας χαρτιά που δεν μου άρεσε. Και ζήτησα συγγνώμη αμέσως.
3: Ναι.
1: Δηλαδή κάποια στιγμή ίσως από την πολύ χασούρα, ίσως από οτιδήποτε άλλο μπορείς να πεις.
3: Σε πιάνανε κότσο.
1: Έτσι σου μιλάω τώρα εδώ.
2: Ο Γρηγόρης τον χάνει, εκνευρίζεται.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι πολλές φορές βγάζεις ένα χαρακτήρα που όμως πρέπει να το αντιλαμβάνεσαι λίγο γρήγορα, έτσι, να ζητάς συγγνώμη και όχι να το κρατάς.
3: Ναι, αλλά άμα το ξανακάνεις μετά πρέπει να πει ότι δεν έμαθες από το λάθος.
1: Δεν φίλε, να εξαρτάται κάτι. Δηλαδή υπάρχουν φάσεις ανθρώπων, εξαρτάται και τι παιχνίδια παίζεις. Που επειδή μου χάνει συνέχεια.
3: Δηλαδή, Γρηγόρη, όταν με εμένα.
1: Με... μιλάω σοβαρά, μην είναι κανένα πρόβλημα.
3: Ναι. Όταν εμένα με κατηγορείς και είμαι μαζί σου και μου λες σε γκαντέμεις, εγώ προσβάλλομαι.
1: Ναι, τώρα εγώ σου μιλάω σοβαρά, εσύ το κάνεις. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τηλέφωνο να ρωτήσετε, πιστεύετε ότι ένα ζευγάρι στις αρχές της σχέσης του, όταν ας πούμε παίζει σε ένα παιχνίδι και βγάζουν τέτοια πίκρα ή βρίζονται ή φτάνουν σε ένα σημείο να μαλώσουν, θα πάει και στα σοβαρά θέματα ή απλά θα παραμείνει στα παιχνίδια?
3: Μα άμα δεν μπορεί να τα βρει απλά.
1: 7007-931, παρακαλώ, θέλουμε την άποψή σας. Πόσο ένα παιχνίδι μπορεί ουσιαστικά να προδώσει το χαρακτήρα των ανθρώπων τη σχέση παρακάτω? Νίκο, θα ανοίξει λίγο το τηλέφωνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Σε ενοχλώ με σένα.
1: Ευχαριστώ. 2-11-7-007-931. Είναι νεκρό το τηλέφωνο, γι' αυτό λέω.
3: Δεν το λες κι εσύ έτσι.
4: Πώς θα το αναστήσω εγώ τώρα. Πώς θα το αναστήσω εγώ τώρα.
1: Πώς θα το αναστήσεις, ξέρω εγώ πώς θα το αναστήσεις. 2-11-7-007-931. Παρακαλώ, πάτε το κουμπί σου εκεί πέρα, Νίκο.
3: Πάτε ένα κουμπί τώρα, όποιο
1: βρίσκεται. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Το όνομά σας?
5: Είμαι ο Χρήστος.
1: Έλα, Χρήστο μου. Για πες μας την άποψή σου.
5: Τι να λέμε τώρα, είναι δυνατόν? Ας να περάσεις καλά με ένα φιλικό ζευγάρι να παίξεις οτιδήποτε παιχνίδι και καταλήγεις να τσακώνεις?
1: Δεν το έχεις
5: 15 χρόνια δεν τα κάνω.
1: Δεν το έχεις ξανακούσει αυτό ότι συμβαίνει πολλές φορές?
5: Είναι πολύ κρίμα.
1: Ναι. Νιώθεις ότι μπορεί αυτό το πράγμα να είναι ένα μικρό δείγμα για αυτό που θα ακολουθήσει στο μέλλον αυτό το ζευγάρι?
5: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη μου. Αυτό είναι δείγμα ότι όταν έρθει, που να μην έρθει, αλλά αν έρθει μια δύσκολη στιγμή, βγουν και μαχαίρια.
1: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Ότι αν δεν μπορείς τώρα να κρατήσεις τον εαυτό σου και αν δεν μπορείς να ζήσεις. Η αλήθεια είναι θα με πειράζει και εμένα πάρα πολύ αν είχα μία σύντροφο ή εγώ σε αυτήν. Εγώ τώρα μιλάω για μένα. Που βριζόμασταν στο τέλος ενός παιχνιδιού σοβαρά και δεν κοιμόμασταν και μαζί παρέα επειδή το κρατούσε. Έλεγα αν βγάζει τέτοιο χαρακτήρα και τέτοιο εγωισμό σε ένα τέτοιο θέμα. Στα σοβαρά τι θα γινόταν δηλαδή?
5: Έμα, έτσι ακριβώς.
1: Συμφωνώ. Άρα πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι δηλαδή μπορεί να δείξει. Ένα παιχνίδι. Μία σειρά.
5: Είναι δείγματα. Το οποίο μετέπειτα στη ζωή, όταν έρθει μια δύσκολη στιγμή, τι θα κάνεις?
1: Ναι, λες μήπως μέσα σου, ρε παιδί μου, μήπως τώρα αυτή το κάνει για πλάκα, ας πούμε, για πλάκα το κάνουμε.
2: Για πλάκα, μα δεν κοιμούνται μαζί.
5: Για πλάκα, μια φορά, δύο φορές, μια ώρα, εντάξει, μετά την πάρε σε αγκαλιά, σα έχουν βάπες για ύπνο.
1: Ναι. Άρα θεωρούμε. Άρα θεωρούμε κριτήριο. Θεωρούμε κριτήριο, Παναγή. Θεωρείς κριτήριο ότι η ιστορία ενός χαρακτήρα του πώς φαίνεται στα παιχνίδια πάνω, έτσι δεν είναι?
5: Εννοείται.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά.
1: Εσείς, κυρίες και κύριοι εκεί έξω, πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι κατά τη διάρκεια ή παιχνίδια ή συμπεριφορά πάνω στα παιχνίδια μπορούν να δείξουν το μέλλον ενός ανθρώπου? Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε. Πείτε μας την άποψη. Το όνομα.
2: Πάρει τα καλά, πέσει για ύπνο.
6: Ο Κωνσταντίνος είμαι.
1: Έλα Κωνσταντάρα.
2: Κωνσταντίνε, καλή την Κωνσταντάρα.
1: Έλα Κωνσταντίνε.
6: Λοιπόν, μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να χάνει εύκολα, δεν δέχεται εύκολα την ήττα. Το έχω βελτιώσει με τα χρόνια.
1: Κωνσταντίνε, ξέρεις τι συμβαίνει, συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω. Υπάρχει μια κατηγορία, ας πούμε τώρα συζητώντας με διάφορους μπαμπάδες, που και τα παιδιά τους έχουν πρόβλημα να χάνουν. Δηλαδή υπάρχει μια κατηγορία παιδιών που εδώ δεν ξέρω τώρα, βέβαια δεν ξέρω αν πρέπει να πάει σε κάποια στιγμή σε ειδικό καθεγονιός.
3: Είμαι εμένα ρωτά, ο Μάρκος, ναι. Ξέρει, να χαντρελαίνεται. Είναι πολύ φυσιολογικό αυτό για τα παιδιά.
1: Είναι πολύ φυσιολογικό.
3: Βέβαια, περνάει
1: να βγάζει. Ναι, αλλά βγάζει ένα μέρος του χαρακτήρα του.
4: Δεν εννοεί 5 χρονών, εννοεί λίγο μεγαλύτερα παιδιά.
1: Ναι, εγώ λέω και για μεγαλύτερα παιδιά που φτάνουν. Βλέπει εδώ πέρα τώρα ο Κωνσταντίνος έχει φτάσει σε αυτή την ηλικία και σου λέω ότι ακόμα το έχω αυτό το θέμα. Που αυτό τι κάνει.
6: Αλλά πρέπει να το διαχειρίζεσαι.
1: Ναι, πώ το διαχειρίζεσαι, επειδή καταρχά μπράβο που το καταλαβαίνει.
6: Αυτό είναι σημείο ανταγωνισμού. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει. Είναι άλλο το παιχνίδι, άλλη ζωή. Δηλαδή, εμείς είμαστε παντρεμένοι, είμαστε μαζί 8 χρόνια και είμαστε παντρεμένοι 4. Mm-hmm. Αλλά είναι το θέμα ότι δεν είναι το ίδιο τα παιχνίδια και το ίδιο η πραγματικότητα. Δηλαδή, στο μέλλον, σε σοβαρά θέματα και τώρα που έχουμε και παιδί, δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα.
1: Εσείς, όταν στην αρχή τη σχέση σα που ήσασταν πριν κάνετε οικογένεια, το έβλεπες αυτό, είχατε έντονη. Ήταν και έτσι η σύζυγος, ήταν έντονη.
6: Όχι, όταν παίζαμε ήταν, εγώ ήμουν έτσι, τη το έβγαζα και κοινής, αλλά προσπαθούμε να είμαστε ομάδα, εγώ αυτό θα πρότεινα. Ναι. Δηλαδή όταν είμαστε στην ίδια ομάδα, δεν τσακωνόμαστε γιατί να ανταγωνιζόμαστε ένα στον άλλο.
1: Το καταλαβαίνω. Πάντως, Κωνσταντίνε, πολλοίς κόσμος δεν έχει μάθει να χάνει. Και αυτό πολλές φορές το λέω, διότι βλέπουμε πάρα πολλούς πατεράδες, και το πάω τώρα στο πολύ σοβαρό, που βλέπεις ότι πηγαίνουν τα παιδιά τους για μπάλα. Όταν ο προπονητής βγάλει το παιδί τους έξω ή χάσουν ή οτιδήποτε άλλο, αντί να εκμεταλλευτούν, πάνε και βρίζουν τους προπονητές και μαλώνουν μπροστά στο παιδί τους, σαν να τους λένε ότι εγώ έχω γεννήσει το Μέση και τον Ρονάλντο και δεν έπρεπε να τον βγάλεις ή γιατί δεν τον βάζεις να παίξει μπάλα. Αντί κάποια στιγμή στη ζωή να πρέπει να μάθεις και την ήττα, που είναι δώρο, να μάθεις την αδικία. Ότι ακόμα και αν νιώθεις ότι σε αδικούν, πρέπει να κάτσεις με το παιδί να το πεις. Πιστεύεις ότι λοιπόν ότι μας αδικεί ο προπονητής. Λοιπόν, αυτό θα σου συμβεί πολλές φορές στη ζωή σου, να νιώθεις ότι σε αδικούν. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Θέλω να πω ότι κάνει δώρα η ζωή όταν είσαι μικρός.
6: Πρέπει με τη λογική ο καθένας να το θέλει μέσα του. Δηλαδή, εγώ το βλέπω, προσπαθώ. Εντάξει, αυτό είναι συνέστημα ο ανταγωνισμός που μου βγαίνει, αλλά με τη λογική προσπαθώ να το ηρεμώ.
1: Μακάρι. Μακάρι, γιατί ειλικρινά τώρα το λέμε για τον Μάρκο που είναι 6 χρονών. Το ζήτημα είναι όταν ο άλλος φτάνει 35, 40, 45 και δεν ξέρει να χάνει. Και βλέπεις βρίζουνε, μαλώνουνε.
2: Στο βαφτιστήρι μου πως φτάσαμε.
1: Πάρα πολλά. Σε καταλαβαίνω.
6: Είναι και από το σπίτι αυτό. Δηλαδή όταν.
3: Ναι, λέει προχθές. Λέει προχθές τη δασκάλα του, εγώ δεν θέλω να ξαναπαίξω στο σχολείο. Γιατί Μάρκο, θα παίζω μόνο σπίτι που ο μπαμπάς μου αφήνει να κερδίσει.
1: Γιάννη, Κωνσταντίνε, τι προτείνεις στο Γιάννη δηλαδή να κάνει με αυτή τη σχέση που μας ρώτησε?
6: Αρχικά να το δει και με σοβαρά θέματα.
2: Αρχικά δηλαδή, εγώ νόμιζα θα έλεγε να χωρίσει.
3: Αμ' άρεσε.
6: Όχι, δεν μπορεί να χωρίσει. Δεν είναι μόνο το παιχνίδι. Δηλαδή στα σοβαρά θέματα, γι' αυτό το βλέπω από εμάς. Στα σοβαρά θέματα δεν είναι το ίδιο. Επειδή είμαι ανταγωνιστικός, δεν μου αρέσει να χάνω.
3: Ναι, αλλά όταν χάνεις δεν τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου.
6: Όταν είμαστε αντίπαλοι.
3: Τσακώνεστε.
6: Εντάξει, όχι, αυτό το σημείο να βρισκόμαστε.
3: Αυτό.
6: Εντάξει, είπαμε, αλλά ότι θα εκνευριστώ και θέλω λίγο το χρόνο να ηρεμήσω, ναι, γιατί δεν μου αρέσει να χάνω σε τίποτα.
3: Μάλιστα.
6: Δηλαδή, πάντως, μετά πολύ ξέρει χαρτί να παίξουμε. Έτσι.
1: Κατάλαβα. Κοίταξε το πάντως και λίγο και εσύ αυτό, αφού το καταλαβαίνεις μπορείς να το λύσεις.
6: Όχι, εγώ το καταλαβαίνω. Μάλιστα. Και το ελέγχω. Το έχω.
1: Μακάρι.
6: Μακάρι. Γι' αυτό το λέω.
1: Γιατί ξέρεις,
6: αλλά ίσως να είναι σε ομάδα αυτό το πρώτο. Ναι, δηλαδή, αν παίζει ένα παιχνίδι που είναι μαζί.
1: Πιστεύω, Κωνσταντίνε, ότι ούτε δεν θα θέλεις το παιδί σου να γίνει όπως είσαι εσύ.
6: Όχι.
1: Αυτό.
6: Όχι. Οπότε,
1: νομίζω ότι θα βρεις πολύ ωραίες ευκαιρίες να το αλλάξει αυτό.
6: Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε.
1: Τα λάθη μας και τα διορθώνουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά.
7: Ορμάσαι το Μάη.
8: Και ποιο σήμερα.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Μ' αρέσει όμως, γιατί πάνω που λέγαμε για παραλίες, για δίαιτες, για γυμναστικές και κορμιά, μας ήρθε εδώ πέρα ένας πειρασμός ολόκληρος. Λοιπόν, η Green δεν είναι μόνο κόλλα, παιδιά. Είναι και πορτοκαλάδες, είναι λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλ, σόδες, μίξερς και υπάρχει και ακόμα κάτι που ίσως δεν γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Σε όλα τα προϊόντα της, με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, χωρίς περιτά, γιατί όταν είσαι Green σε όλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Έχω ανοίξει εδώ πέρα τα χαρτιά μου και τα ντοσιέ μου. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με Σφαίρα Password. Σφαίρα Password, γιατί είναι ο μεγάλο διαγωνισμό του Σφαίρα 102,2 που σου χαρίζει το νέο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξία 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλά στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο είναι αυτή τη στιγμή κρυμμένο μέσα σε ένα μυστικό γκαράζ και για να το κερδίσει πρέπει να ξέρει το Σφαίρα Password που πέφτει καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα. Με το που το ακούσει, στέλνει κατευθείαν μήνυμα στο Viber 6936-101022. Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο. Κάνουμε την κλήρωση. Σε καλούμε, βγαίνει στον αέρα. Μας λες το Σφαίρα Password και μπήκε στην κλήρωση. Παιδιά, τίποτα. Τελειώνει ο Μάιος, μπαίνει ο Ιούνιος, που μέσα στον Ιούνιο θα γίνει και μια μεγάλη εκδήλωση για να παραδώσουμε το αυτοκίνητο σε έναν τυχερό ακροατή. Αυτό από τη μία. Από την άλλη, θα σου πω για να πας να περάσεις καλά, με είσοδο ελεύθερη, γιατί είναι το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Αποχαιρετούμε την άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο και ένα ξεσηκωτικό live performance από τη Μαρσό, μαζί ένα uplifting DJ set με τον Πέτρο Καρά και Depends στο opening act. Οπότε μπορείς να πας και είναι και εντελώς δωρεάν, να πας και να περάσεις υπέροχα και με την παρέα σου και να διασκεδάσετε και να πραγματικά κάνετε ό,τι θέλετε για να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στο Δημήτρη που μας ακούει από το Κερατσίνη, στον Αλέξανδρο από το Παγκράτη, στον Κώστα από τον Πειραιά, στον Ανδρέα από την Πάτρα. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς τους πολύ πρωινούς που είστε εδώ και στέλνετε και τα μηνύματά σας. Πόσο καλά ξέρετε ποια υλικά ανακυκλώνονται στους μπλεκάδους. Το λέω γιατί οι περισσότεροι νομίζουμε, βάζω και εμένα μέσα, ότι γνωρίζουμε, αλλά αυτό δεν ισχύει. Παιδιά, στους μπλεκάδους δεν απορρίπτουμε οτιδήποτε πλαστικό, π.χ. πλαστικά παιχνίδια. Μόνο συσκευασίες καθαρές και άδειες. Και να σας πω κάτι, ναι, μία τόσο απλή πράξη μπορεί να κάνει τη διαφορά. Γιατί κάθε υλικό που ανακυκλώνεται μέσω των μπλε κάδων και μπλε κοδόνων, κάθε πόρος που αξιοποιείται και εξοικονομείται, μας φέρνει όλους πιο κοντά σε ένα πράσινο μέλλον. Μόνο μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Με την υποστήριξη της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση και είναι στάση ζωής.
7: Ορμάς εδώ, Μάη.
8: Και ποιος είμαι, ένα.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
1: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
0: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
1: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
0: Θανάση, πες μου κι άλλα.
1: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
2: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
3: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
4: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
3: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
2: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
3: Ορίστε!
2: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
5: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
6: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β' που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
9: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
10: 104,7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
11: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
12: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση «Βήματα Παράδοσης 2026». Μικρή και μεγάλη ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μία γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
13: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
16: Σφαίρα 102,2.
0: Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.
16: Είμαστε εδώ, είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2 σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Σε πολύ πολύ λίγο υποδεχόμαστε και Γρηγόρη Αρναούτογλου και Γιώργο Λιανό και Νάνση Αντωνίου για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+.

0: Άλλο πάρα πολύ Σάκη Αρναούτογλου. Όχι, να τα λέμε και αυτά. Γιατί όπου και αν βρίσκεται ο Σάκης, σε όποια πλευρά του πλανήτη και αν βρίσκεται, είναι εδώ και είναι στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 για να σας ενημερώσει. Παρακαλώ, για πάτα τώρα, Νικόλα μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Και σήμερα λοιπόν Τετάρτη και εντάχει θα σας τα πω εγώ. Ο καιρός στην Αθήνα αναμένεται αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασίες που θα κυμανθούν από 18 έως και 30 παρακαλώ βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι ασθενής βορειοδυτική περίπου 2 με 3 μποφόρ, ενώ η ποιότητα του αέρα είναι καλή. Πω, τι ωραία που τα λέει. 3 με 5 μποφόρ σας το είπα. Ήλιο θα έχει. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αλλά με άστατο σκηνικό σε ορισμένες περιοχές όπου ενδέχεται να υπάρξουν και λίγες βροχές, ενώ η θερμοκρασία θα μανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Βέβαια, ο Σάκης Αρναούτογλου, θυμάμαι χθες, μας είπε ότι βροχούλες περιμένουμε από Παρασκευή πλευρά. Οπότε είμαστε και εγώ το Σάκη μου, πιστεύω. Όχι να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη, διψάς, αλλά βαριέσαι να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος σου το ήπιε. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
2: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

7 καταστήματα Γρηγόρης φέρνουν το πιο ακραίο νέο. Μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο, ναι. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80 και ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέ.

Φέδες. Ακόμη έναν δώρο. Είναι ακραίο, είναι ακραίο και είναι από το Γρηγόρη και δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, να πω καλημέρες. Έχουμε και τους φίλους μας εδώ, τους Instagramικούς στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Μπορείτε να μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Καλημέρα στην Πόπη που μας ακούει από το Εγάλεο, στο Δημήτρη από το Περιστέρι. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά στην Κατερίνα, εκεί πάνω από την Κηφισιά, στα λιμέρια τα δικά μου. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας σε όλους εσάς τους πολύ πρωινούς που είσαστε εδώ. Τι είναι χειμώνας και είναι έξω σκοτάδι. Τι είναι, μπαίνει το καλοκαίρι και ήδη έχει ξημερώσει έξω. Ό,τι καιρό, όποια εποχή και αν βρισκόμαστε, ό,τι καιρό και αν κάνει, εδώ είναι η πολύ πρωινή του Σφαίρα 102,2. Πώς θα το κάνουμε τώρα, γιατί δίνουμε και μετρητά, να δώσω και δώρο. Θα δώσω και δώρο, έτσι στους πολύ πρωινούς, γιατί με συγκινείτε. Λοιπόν, μία δωρεπιταγή 50 ευρώ να πάτε σε ένα από τα 9 καταστήματα Harmanis, Harmanis Hair & Beauty Bazaar. Να πάρετε ό,τι θέλετε εσείς, μία δωρεπιταγή 50 ευρώ τώρα στο Instagram μου. Όποιος μου στείλει μήνυμα, θα κάνω κλήρωση στα μηνύματα και θα δώσω μία δωρεπιταγή του Harmanis 50 ευρώ για να. Πάτε να πάρετε ό,τι θέλετε. Τώρα follow στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος. Στείλτε μου και μια καλημέρα ένα μήνυμα και δίνω δωροεπιταγή. Έτσι μου τη βάρεσε σήμερα. Θα μου τη βαράει που και που. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δικαίωμά μου δεν είναι να κάνω ό,τι θέλω και να δίνω όσα δώρα θέλω στους ακροατές μας. Βεβαίως. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να πω, γνώρισες ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένος? Κάναρε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι πολύ απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το εξαργυρώσεις στην επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ. Τι περιμένεις, πάρε μέρος τώρα. Lidl, γιατί αξίζει. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε, γιατί κοντεύουμε και στο κλείσιμο, έτσι.

0: Αγαπημένο μου πρωινό, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ωραία, ξεκινάει.
0: Τη λένε Κατερίνα, την κυρία που έστειλε αυτό το email και μας παρακαλεί θερμά.
1: Σα δεν ντρέπεται.
0: Αφού πρώτα μας λέει ότι είναι καψούρα με την πάρτη μας. Συμφωνώ, λέει, με τις σκέψεις και τις Νάνσης και τις απόψεις της Νάνσης, που κάθε μέρα, λέει, προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες. Ο Γρηγόρης, που τον αγαπάω, λέει, από μωρό παιδί. Ο Γιώργος, που τον θεωρώ εφιέστατο. Ο Παναγής, που τρελαίνομαι με το γέλια του. Λέει για όλους μας πάρα πολύ ωραία πράγματα η Κατερίνα.
1: Για μένα τι λέει, ρε φίλε, δεν είπες τίποτα.
0: Για σένα λέει ότι ήταν να παντρευτεί και σε είχε, λέει, στα απαραίτητα για το γάμο του Σαντι Τζέι. Να ξέρεις.
1: Κάτε, ρε, λέει, και πέρασαν 3 λεπτά. Να τελειώσει το αυτό.
0: Η Κατερίνα, παιδιά, είναι 33 ετών.
1: Μάλιστα.
3: Ήταν απαντρευτή, όπως καταλάβατε.
0: Ήταν μάλλον 2,5 χρόνια και είναι ακόμη σε σχέση με Έλληνα πολιτικό. Για να μην πηγαίνει, λέει, το μυαλό σας από εδώ και από εκεί, είναι αδύνατος, είναι όμορφος, είναι νέος και βρίσκεται σε κόμμα αντιπολίτευσης.
1: Είναι ελεύθερος άνθρωπος.
0: Είναι ελεύθερος
1: άνθρωπος. Εντάξει, τώρα, δηλαδή, είναι κάτι, δεν γράφει κάτι πονηρό, ας πούμε.
0: 2,5 χρόνια, παιδιά, περάσαμε καταπληκτικά. Μάλιστα, επειδή είναι τέτοια η δουλειά του, η σχέση μας την κρατούσαμε έτσι λίγο μυστική. Και τώρα, τον τελευταίο καιρό, αρχίζουμε να κάνουμε κοινές εμφανίσεις και να βγαίνουμε. Τα πηγαίναμε τέλεια σε όλα.
1: Τι εννοεί?
0: Όχι, όχι. Κοινές εμφανίσεις, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Τα πηγαίναμε τέλεια σε όλα μέχρι που ένα ωραίο βράδυ γύρισε και μου είπε ότι θέλω να εξελίξουμε λίγο το κομμάτι σεξ.
1: Ο πολιτικός.
0: Ναι.
3: Ο πολιτικός.
0: Και να αναστρέψουμε λίγο τους ρόλους.
4: Δηλαδή.
3: Όπα.
0: Παιδιά, λέει, θα σας το πω και μην με κοροϊδέψετε. Λέει, αντιμετωπίστε το, λέει, με όση σοβαρότητα μπορείτε να έχετε. Ότι μου ζήτησε να γίνω εγώ άντρας και εκείνος η γυναίκα.
1: Τότε γιατί μας γράφει, έλα, ψεύτικο.
0: Έχει ψεύτικο, έχω το mail της εδώ πέρα. Κατερίνα, παπάκι.
1: Παπάκι.
0: Παπάκι. Κατερίνα,
1: η Κατερίνα έχει παπάκι. Γιατί πρέπει να μας πει ότι είναι πολιτικός αυτός που θέλει να αναστρέψει, γιατί πρέπει να μας βάλει
0: την ιδιότητά του? Θα σου πω γιατί βάζει την ιδιότητά του. Όχι. Γιατί, παιδιά, λέει, με το που μου το είπε αυτό, τον θεώρησα ανώμαλο, ξενέρωσα και του ζήτησα να χωρίσουμε. Και λέει, σε παρακαλώ, έχουμε κάνει κοινές εμφανίσεις μαζί, η δουλειά μου είναι τέτοια, πρέπει να σταθείς δίπλα μου, πρέπει να είσαι δίπλα μου και πίστεψέ μου ότι θα περάσεις μια υπέροχη ζωή δίπλα μου.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ, λέει, θεωρώ ότι κάτι μέσα μου έχει σπάσει. Πλέον, λέει, τον κοιτάω και θεωρώ ότι είμαι μαζί με έναν ανώμαλο.
1: Έλα, ρε Παναγή, σταμάτα πια.
0: Έτσι,
1: έναν
0: ανώμαλο. Εγώ, μωρέ, εδώ η Κατερίνα τα λέει.
1: Δεν μας αρέσει αυτό το δίλημα. Τι δίλημα ζωής είναι αυτό?
0: Ναι, και ότι πέστε μου, λέει, τι να κάνω. Δεν σας το κρύβω, ότι πέρναγα υπέροχα μαζί
4: δεν
0: του.
4: Πρέπει τίποτα να χωρίσει.
0: Πέρναγα υπέροχα μαζί του. Απλά αυτό είναι κάτι το οποίο με ξενέρωσε. Πιστεύετε θα το ξεπεράσω στο μέλλον?
1: Ναι.
4: Υπάρχουν τρόποι άμα θέλει να το ξεπεράσει.
1: Τι να ξεπεράσει, δεν καταλαβαίνω τι να ξεπεράσει.
4: Επόμενο επίπεδο. Αλλά δεν τη βλέπω να θέλει πολύ.
1: Όταν λέμε να ξεπεράσει, τι να ξεπεράσει, τι να ξεπεράσει.
0: Το ότι ο άλλος θεωρεί, η Κατερίνα, ότι τη ζήτησε να κάνουν κάτι το οποίο είναι ανώμαλο. Να αντιστρέψουν ρόλους και να κάνει εκείνη τη γυναίκα και αυτός τον άντρα. Όχι. Εκείνη
1: να
0: τον
1: κάνει
0: άντρα.
1: Εκείνη τη γυναίκα και αυτός τον άντρα. Ναι, τι όχι. Κάνανε τόσο καιρό.
0: Να κάνει αυτός τη γυναίκα και εκείνη τον άντρα.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε, τώρα
5: σαν παράσταση εννοείς, δεν καταλαβαίνω.
1: Τι είναι αυτό, είναι αυτό δίλημα?
0: Ναι, είναι δίλημα.
1: Τι δίλημα είναι,
0: Να τον χωρίσω τον ανώμαλο ή να μείνω μαζί του και να τον προσπεράσω να πάω παρακάτω? Αυτό είναι το δίλημα.
1: Και άμα γίνει κυβέρνηση, δεν περιμένεις λιγάκι, γιατί κάνεις μια θυσία. Μπας και γίνεις κυρία υπουργέσα. Ξέρω εγώ, βρε, τι δίλημα είναι αυτό, δεν έχω να πω.
0: Έχει,
1: κάτι.
0: Λέει, κατά τα άλλα, ο άνθρωπος αυτός όλο το πακέτο. Είναι όμορφος, είναι έξυπνος.
4: Άσε, Μαρία Παναγία, άμα έχει όλο το πακέτο και άμα θέλει εγώ να κάνω τον άντρα και αυτός τη
1: μα
4: γυναίκα.
1: Μα είναι Lady Boys.
0: Καλά, ρε Νάντς, το ζήτησε μια φορά ο άνθρωπος.
3: Μια
0: δεν ότι...
3: φορά, ναι. Μια φορά.
0: Δηλαδή, λίγο υπερβολική,
4: παιδιά,
0: τη βλέπω κι αυτή.
4: Παιδιά,
0: τώρα.
4: Να σας πω κάτι.
0: Έλα.
4: Υπάρχουν πράγματα που μας αρέσουν και πράγματα που δεν μας αρέσουν.
3: Μα δεν το δοκιμάσεις,
4: πώς συμφωνούμε σε αυτό?
0: Περίμενε.
4: Συμφωνούμε σε αυτό.
0: Απόλυτα.
1: Αυτός ο Ρόκος.
4: Συμφωνούμε σε αυτό.
0: Απόλυτα.
4: Τέλος.
0: Δεν την υποχρέωσε να κάνει κάτι. Τη το πρότεινε.
4: Τη το πρότεινε.
0: Ναι.
4: Εσύ, λοιπόν, θα ήσουν με μια γυναίκα που θα ήθελε.
0: Νάντσι!
1: Παναγή.
4: Πολύ απλά τώρα, το ερώτημα.
1: Με το χέρι στο ποπό.
0: Άκου, άκου. Θα απαντήσω πολύ ειλικρινά.
4: Ναι.
0: Θα απαντήσω πολύ ειλικρινά.
1: Μου έχει τύχει. Όχι. Είσαι μέσα. Ψήνεσαι.
0: Θα απαντήσω πολύ ειλικρινά. Δεν θα το δεχόμουν γιατί δεν μου αρέσει. Αλλά δεν ξέρω αν θα τη χώριζα.
1: Αυτό το αλλά. Πεθαίνω με αυτό το αλάτι.
0: Θα τη έλεγα ότι αγάπη μου, εμένα τέτοια παιχνίδια, εγώ τα θεωρώ λίγο αυτά όλα τα παιχνίδια, δεν μου αρέσουν.
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω.
0: Αγάπη μου, δεν μπορώ να το.
4: Ναι, αλλά εγώ
1: έλα,
4: θέλω.
1: Μόνο μία φορά.
3: Μία φορά μόνο.
1: Τα βλέπω.
4: Για πες.
0: Δεν ξέρω όμως αν θα τη χώριζα. Αλήθεια στο λέω.
4: Και άμα το έλεγε κάθε φορά.
0: Άλλο τώρα να μου το έλεγε κάθε φορά.
4: Άμα και... το θέλει, θα σου το πει.
3: Θα έχει ενδώσει την μία φορά. Καμία. Κάθε μέρα το λέει.
4: Δεν ξέρω, Παναγία, θα έχει ενδώσει την μία φορά.
0: Παιδιά, το θέμα δεν είμαι εγώ τώρα.
4: Έμα, πώς θέλει να το κάνω λίγο.
1: Τώρα το κάνετε προσωπικό. Θα εκτεθούμε.
0: Γιώργο, πες μας άντρες και γυναίκες.
1: Να το κάνουμε λίγο.
4: Αισθάνομαι ότι πρέπει να ρωτήσω και τον Γιώργο.
2: Θεωρώ ότι επειδή το έκανε πολύ.
1: Εγώ είμαι μέσα, ρε.
2: Από την ώρα που έβαλε πολιτικό και τέτοια.
1: Σαν άντρα θα το δεχτώ.
2: Δεν είχε κανένα λόγο να βάλει πολιτικό ή αυτό. Δεν είχε κανένα λόγο να πει αν είναι πολιτικό ή αν είναι μη πολιτικό.
1: Και αυτό με την αντιπολίτευση
2: που έκανε. Με την ιδιότητα του και με την αντιπολίτευση.
0: Εσένα, γιατί είσαι,
2: όχι, με πειράζει. Γιατί ρε φίλε, τι με νοιάζει εμένα, τι είναι.
0: Όχι, δηλαδή σου λέει ήταν οικοδόμο, δεν έχει πρόβλημα.
2: Όχι, κανένα πρόβλημα δεν θα έχω. Συγγνώμη, ρε Νίκο, λίγο.
0: Άρα με το επάγγελμα.
3: Ναι, συγγνώμη, έχει δίκιο, έχει δίκιο.
2: Ρε φίλε, συγγνώμη λίγο. Όχι μόνο το επάγγελμα. Άρα ποιο είναι το δίλημά τη, ποια είναι αυτή τη κοπέλα.
0: Το έχουμε πει 4 φορές.
2: Ποιο είναι, πες μου να καταλάβω.
0: Όχι, το έχουμε πει 4
2: να καταλάβω, ακούω μια χαρά.
4: Άφησε το κινητό και αποφάσισε να ασχοληθεί με
0: αυτό ακριβώ.
2: Κοίταξε με λίγο, κοίταξε με λίγο. Το δίλημά τη είναι.
0: Ναι, πε μου, ποιο
2: είναι. Θα ενδώσει στην επιθυμία.
0: Δεν είναι αυτό το δίλημα.
4: Όχι,
0: είναι.
4: Έχουμε πει ότι δεν θα ενδώσει.
0: Δεν θέλει να ενδώσει. Ναι. Έχουμε πει όμως ότι
2: κάνει.
0: Τον θεωρεί πλέον ανώμαλο, δεν τη κάνει κούκου μαζί του και θέλει να χωρίσει. Αυτό παρόλο λέει που περνάω μια υπέροχη ζωή μαζί του. Να το προσπεράσω και να πάω. Να προσπαθήσω να το προσπεράσω και να πάω παρακάτω ή να χωρίσω. Αυτό είναι το δίλημά τη. Που το λέμε για 4η φορά.
1: Ας είμαστε ειλικρινείς.
2: Τι, Γιώργο.
1: Οι άνθρωποι της εξουσίας ή αυτοί που κυνηγάνε την εξουσία θέλουν που και που να εξουσιάζονται. Αυτοί για να σκέφτεται να ενδώσω, τι να κάνω αφού περνάμε υπέροχα.
0: Έχει ήδη
1: σημαίνει ότι έχει αποφασίσει. Έχει ήδη αποφασίσει. Μας κοροϊδεύεις, μαντάμ Κατερίνα, πώς σε λένε.
0: Κατερίνα, ναι.
2: Για να, τι να πω, για να ανοίξουμε μια τηλεφωνική. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω που μου λέτε τώρα. Δηλαδή δεν κατάλαβα.
0: Να το πούμε και 5η φορά να το καταλάβει.
2: Σου κάνει πρόταση σχέση σου να κάνετε κάτι.
0: Να αντιστρέψετε ρόλου.
4: Να
0: σε απαχώσει.
2: Άμα δεν θα το δεχόμουν, να σου έλεγα αν δεν θέλεις να με χωρίσουμε.
0: Άλλο
3: Παναγή,
0: αυτό.
3: Εσύ που λες ότι δεν θα χωρίσεις.
4: Νίκο, με ρωτάνε αν συνεχίσεις και τρως τσουρέκι.
3: Όχι, όχι, τελείωσα.
2: Λοιπόν, παρακαλώ, πάμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι δίλημα αυτό.
5: Καλημέρα σας.
2: Κλείστε λίγο, σας παρακαλώ, το ραδιόφωνο μόνο. Για πείτε.
3: Την ανοιχτή ακρόαση.
2: Ναι, πείτε το. Ναι.
4: Είστε της αντιπολίτευσης.
5: Όχι, ναι, είμαι της αντιπολίτευσης, αλλά σας βλέπω λίγο ρατσιστές.
0: Μπράβο, και εγώ τους βλέπω. Ήθελα να το πω, κύριε μου.
1: Επιτέλους.
2: Να κλείσουμε λίγο την ανοιχτή ακρόαση, δεν ακούγεστε καλά.
4: Είναι πολύ βαριά η κατηγορία που μας βάζει.
0: Μπράβο, κύριος. Καλά κάνετε.
1: Διευκρινίστε, παρακαλώ.
0: Γιατί είναι, κύριε μου.
2: Έλα, σταμάτα το. Αυτές οι λέξεις δεν είναι σοβαρές.
4: Παρ' όλα αυτά θα σας ακούσω.
2: Κλείστε λίγο την ανοιχτή ακρόαση. Έχετε δει, σας καταλαβαίνω τώρα. Έχετε δει και αν μπορείτε να σταματήσετε λίγο στην άκρη για να μιλήσουμε χωρίς
0: ανοιχτή ακρόαση. Ναι, θα σταματήσει το διαξονικό για να μιλήσει μαζί σου για τον ανώμαλο το βουλευτή.
1: Είστε φορτηγατζής.
3: Για τον υπουργό.
5: Τώρα να ακούτε καλύτερα.
2: Τέλεια, τέλεια.
4: Όνομα.
2: Για πείτε.
5: Πέτρος από Ελληνικό.
2: Έλα, Πέτρο μου.
1: Πέτρο, είσαι φορτηγατζής.
5: Open mind. Τη γυναίκα δεν θέλει, ο άνθρωπος θέλει. Ας το κάνουν μια φορά και μετά τέλος, άμα δεν της αρέσει.
1: Μπράβο, Πέτρο.
4: Τι λες, ρε Πετράν.
5: Ναι. Όχι, λάθος σημαίνει. Μπορεί να είμαι και λάθος.
4: Δηλαδή,
2: συγγνώμη, Πέτρο, εσύ που εκπροσωπείς και το τιμημένο επάγγελμα του φορτηγατζίδων. Δηλαδή, άμα το ζητούσε μια γυναίκα, αυτό εσύ θα το
5: δεχόσουν. Εγώ δεν θα το έκανα.
0: Α, ναι, βγάζετε όλοι τον ποπό σας απ' έξω.
2: Εσύ δεν το έκανε, ο άλλος δεν το έκανε.
0: Άσε, ρε Πετράν.
5: Εγώ δεν θα το έκανα.
0: Ναι.
2: Γιατί αλλά υπάρχουν φορτηγατσίδες που θα το έκαναν. Πες.
4: Πέτρο, γιατί έγινε.
2: Πέτρο, γιατί μια φορά ρε φίλε, έτσι για λίγο.
0: Μην είσαι ρατσιστής ρε Πετράν.
2: Μια φορά ρε Πέτρο, δεν θα το πούμε σε κανέναν, Πέτρο. Είδες για τους άλλους λες, αλλά για σένα βλέπεις κάνεις πίσω, αν μας το ζητήσεις.
1: Εσύ είσαι επαγγελματίας.
5: Είμαι, όχι, είμαι straight. Τώρα,
0: μα και αυτό straight είναι.
4: Είδες, Πετράν, που το γυρνάς τώρα. Αυτός
5: Νάντσι μου,
4: αυτός που, το... αυτός που το κάνει δεν είναι straight. Άκουσες τι είπες. Εγώ είμαι straight.
1: Παιδιά, μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει και να παραμείνει straight.
5: Επειδή ζούμε σε μια κοινωνία τώρα που...
4: Πού σε τι.
5: Πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή, το ανώμαλο έχει γίνει ομαλό.
2: Καλά, τώρα δεν ξέρω τώρα τι θεωρεί.
4: Να σας πω κάτι. Εγώ σας έχω πει ότι αν ήξερα ότι ο σύντροφός μου π.χ. πριν ήταν γκέι, ή αν είχε και ήταν bi, δεν θα ήθελα να είμαι μαζί του.
5: Αυτό...
4: Εγώ Πέτρο, δεν θα ήθελα. Υπάρχουν γυναίκες και άντρες που δεν έχουν πρόβλημα. Εγώ σας το έχω πει, έχουμε τσακωθεί για αυτό το θέμα. Εγώ δεν θα μπορούσα να
2: είμαι.
4: Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος όταν σου ζητάει κάτι τέτοιο έχει μία τάση ομοφιλοφιλική.
5: Ομοφιλοφιλική, ναι, έχεις δίκιο σ' αυτό.
4: Άρα εμένα δεν θα μου έκανε.
5: Εν μέρη θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Άρα εσύ τα χώριζες.
4: Εννοείται.
2: Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί πέρα εκεί έξω που πραγματικά από τη στιγμή που σου το προτείνει ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου μπορείς να το δεχτείς, να το δοκιμάσεις και να δεις αν σου αρέσει. Και το κάνει πάρα πολύ.
1: Και να παραμείνει straight.
5: Και αυτό ότι μένει κρυφό τι γίνεται στην κρεβατοκάμαρα.
2: Παιδιά, τι σημασία έχει από την ώρα που ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου ζητάει κάτι και το ζητάει όμορφα και ωραία.
1: Είναι τέλειο και παραμένει straight.
2: Δεν με αφήνετε να μιλήσω, ρε γάμο.
4: Άσε μας με πρωί, ρε Γρηγόρη.
3: Γιώργος, παραμένει straight.
2: Τι θες, ρε Νάνση, εσύ με τη.
1: 100% παραμένει straight.
2: Περίμενε, Νάνση, τι, για πες.
1: Σου πω είσαι και full straight, ε.
2: Για πες, Νάνση. Τι άσε με straight, Γρηγόρη.
4: Σου κάνω πρόταση με τίποτα.
0: Για να σε δω τώρα.
1: Αγγόρι,
4: βγες μπροστά. Κάνω την πρόταση, δέχεσαι.
1: Φάει ένα για την ομάδα.
2: Το ζήτημα είναι αν θέλει ο άλλος, αν δεν θέλει.
0: Είναι για σένα λέμε τώρα.
2: Βράσε με μεγάλο
1: for the team.
0: Έχεις ανοιχτή πρόταση.
1: Για την ομάδα. Όλα τα φως όπιστε.
2: Άμα θα ήθελα να το κάνω θα το έκανα. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αυτό ρωτάμε να το κάνεις.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι που μου αρέσει.
0: Την άλλη στιγμή, την επόμενη
2: στιγμή δεν ξέρω. Μπορεί στο μέλλον να μου αρέσει. Τώρα δεν μου αρέσει. Κατάλαβες. Γιατί το παίζετε όλοι πολύ εδώ άντρες.
0: Εγώ δεν.
2: Πολλοί άντρες το παίζετε όλοι. Όλοι αυτά τα απορρίπτεται και οτιδήποτε άλλο. Θα μπορούσε λοιπόν. Εγώ θα μείνω σε ένα πράγμα. Από τη στιγμή που δύο ενήλικοι άνθρωποι μιλάνε. Και είναι πολύ ωραίο που μιλάνε, αυτό και ήθελα να καταλήξω και χαίρομαι πάρα πολύ που ο άνθρωπος αυτός.
4: Άρα Γιώργο, και εσύ είναι ωραίο.
2: Ναι, δεν πειράζει, άστο Γιώργο να λέει αυτά που πιστεύει, έτσι και αλλιώς πάντα αυτό κάνει και με χαρά του και πραγματικά το λέω με χαρά.
4: Με χαρά
2: πάντα,
4: το λέει, ναι.
2: Με χαρά το κάνει και με χαρά το λέει. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι όταν δύο ενήλικες άνθρωποι συζητάνε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί, και να κλείσω έτσι, που έχουν ένα ζευγάρι δίπλα τους, ποτέ δεν τόλμησαν να του πούν την αλήθεια, ζουν ένα δράμα ή βρίσκουν τρόπους να τον απατήσουν. Ξέρω πολύ κόσμο που απατά το σύντροφό του ή τη σύντροφό του γιατί δεν τόλμησαν ποτέ να του πούν τα γούστα τους τα πραγματικά, που αν τα λέγανε μπορεί να είχαν γλιτώσει πολλά πράγματα. Και γι' αυτό και εγώ μένω πάντα στην ευγένεια και στην γλύκα, ότι αν πεις σε έναν άνθρωπο, στον άνθρωπό σου, θέλω αυτό, θέλω εκείνο, είναι μετά στην ευχέρεια του αυτή τη δική του να το πει ή όχι. Ενώ οι άλλοι πάνε και το κάνουν κρυφά. Όχι, Παναγί, αν βαριέσαι, να πας σπίτι σου.
0: Τι να κάνει η κοπέλα, πάντα στο δίλημα.
2: Δεν με νοιάζει να κάνει η κοπέλα.
0: Μα αυτό είναι η στήλη.
2: Ο άνθρωπος της έκανε μία πρόταση. Δεν γουστάρει να πάει στο καλό και την ευχή της Παναγίας.
0: Μα αυτό μας
2: ρωτάει. Έκανε ωραία και όμορφα. Σου λέει θέλω να το κάνουμε αυτό. Γουστάρεις να το κάνουμε. Δεν γουστάρω. Στο καλό και την ευχή της Παναγίας.
0: Είναι ανώμαλος.
2: Άντε χέσου, ε.
0: Στην ευχή, στο καλό, φύγε, σε παρακαλώ.
6: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μόνο δια δίχως χέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και την πρώτη μας ώρα για σήμερα εδώ στο πολύ πρωινό του Σφαίρα 102,2. Και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα υποδεχτούμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου και Γιώργο Λιανό σε μια live σύνδεση με Άγιο Δομήνικο. Και Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Όλοι μαζί παρέα θα πάμε μέχρι και τις 10 εδώ για ακόμη μια ημέρα και για σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου 2026. Χάκερ, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές. Απειλεί την επιχείρησή σου. Που όμως μπορείς να την προστατεύσεις. Φυσικά και μπορείς. Με το Vodafone Business. Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο www.vodafone.gr/business. Ένα τραγούδι έμεινε το οποίο μας πάει στο break των 7 και εδώ είμαστε αμέσως μετά σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα να πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Μην φύγει κανείς. Τραγούδι. Break και επιστρέφουμε.
6: Αρνί Κλαρίνο και Θρέτο Καπουτσίνο.
2: Αμέ.
6: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
2: 5050
3: 1471
4: Ναι!
5: 1210
4: Μπράβο!
2: 1940
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
8: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
9: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
8: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
9: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
8: Θανάση, πες μου κι άλλα.
9: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που είναι.
12: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
13: Η ώρα είναι 7.
14: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
12: Αλφα στους 104,7.
15: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
16: Μπορεί να τρέξει.
17: Παίζει να βγει και πρώτος.
16: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
17: Ενισχυτικό και φυσικό.
16: Οστεομούβ.
18: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι.

0: αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
2: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
4: Είστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι! Θα βασανάμω που πέρασα εγώ.
5: Ναι.
6: Έλα ρε παιδί μου!
7: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
8: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
9: Να το προσκυάσω!
10: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
11: Ζόρδος Διαλός.
12: Πούπα, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
13: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
14: Νάνση Αδωρούλη.
15: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
16: Παναγή Τζορτζάτο.
17: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα από εμένα δυο μέτρα.
18: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
19: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
20: Στα τεξ, ο Νίκος Χαλούδη.
21: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
22: Έλα.
23: 3, 2, 1.

0: καλημέρα.
1: Έλα, γόρι μου, καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται?
2: Καλά, θέλεις να σου βάλω το σηματάκι σου?
1: Όχι, γόρι μου, δεν χρειάζεται σηματάκι, μόνο όταν είναι άλλοι. Πού είναι ο Γιώργος ο Παναγής, κάτω είναι. Ο Γιώργος, πού είναι, ο Γιώργος Σινάρης είναι δίπλα μου.
0: Ωραία.
1: Εσύ είσαι εκεί.
0: Εγώ είμαι εδώ.
1: Μια χαρά.
0: Τέλεια.
1: Μια χαρά. Σήμερα είναι Τετάρτη, ναι.
0: 27.
1: 27, Τετάρτη, 27, φίλε. 21 βαθμούς έχει έξω. Και πάλι πάμε για καλοκαίρι. Βλέπω κόσμο να τρέχει πρωί-πρωί. Να φοράει κοντομάνικα, να είναι. Ούτε έναν δεν είδα μια ζακέτα. Μια ζακέτα, μια μάνα! Δεν έβαλε μια φωνή!
0: Γιατί να βάλει μωρέ ζακέτα με τέτοιο καιρό? Έχει καταπληκτικό
1: αυτός ο καιρός. Ξέρεις τι ύπουλος είναι αυτός ο καιρός?
0: Ναι, αν κάτσε
1: αυτός ο καιρός, φίλε, μόλις λίγο υδρώσεις, μόλις ανοίξεις το παράθυρο, μόλις λίγο πας σε μια σκιά, αμέσως αψού-αψού, να ένας πυρετός μέσα στο Σαββατοκύριακο, να που αρχίζεις και παίρνεις φάρμακα.
3: Χάλια είμαι.
1: Να που κολλάς τους άλλους, ε!
3: Είμαι χάλια, λέω.
1: Έλα, Γιώργαρα μου, έλα, εσύ είσαι σε άλλο κλίμα, τροπικό. Τροπικό κλίμα, βάλτε το τραγούδι που είσαι αυτό, ρε Γιώργο. Κλίμα, τροπικό μου κλίμα.
0: Βάλτε, ρε, Γιώργο.
1: Γιατί έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα εκεί το πηγαίνει, αλλά. Βάλτε μια ζακέτα, ρε παιδιά, μια ζακέτα, ρε παιδιά. Μια ζακέτα, ρε παιδιά, πάρτε την. Οι μανάδες μας έχουν δίκιο, είχαν δίκιο. Πάρτε μια ζακέτα. Μια ζακέτα, ρε παιδιά. Ε, Γιώργο.
3: Κάτσε, βγάζω την μπλούζα, έχω σκάσει.
0: Τρελαίνομαι.
1: Όχι, ρε Γιώργο. Όχι, ρε Γιώργο.
3: Δίνομαι τώρα.
1: Εδώ οι άλλοι να βγει από το στενό να σκοτωθούμε, να πέσει πάνω. Δεν σταματάει. Άμα δεν σταματήσει, δεν σταματάει. Μάλιστα. Πάλε, ρε Νίκο, λίγο το κλίμα, τροπικό μου κλίμα, μέχρι
0: έτσι,
1: να ανεβούμε.
0: Στην ιστορία το τραγούδι λέγεται Τρελαίνομαι.
1: Τρελαίνομαι είναι το κλίμα, τροπικό μου κλίμα.
0: Έτσι για την ιστορία, μπράβο. Το DJ τον Κακόμοιρο που κάθεται εκεί και ψάχνει να δει πώς λέγεται το τραγούδι.
1: Τρελαίνομαι. Και ποιας χρονολογίας είναι, Νίκο?
0: Είναι, τώρα ξέρω εγώ. Πόσο είναι?
3: 90's είναι αυτό,
0: ναι. 90, το 90, όχι.
1: Δεν μπορεί να είναι 90, αυτό είναι 2000.
0: Κλίμα τροπικό είναι ο τίτλος του 17ου άλμπουμ της Βύση που κυκλοφόρησε 29 Φεβρουαρίου το 96. Αν είναι εκεί μέσα.
1: Το 96?
0: Ναι.
1: Το 17ου άλμπουμ της Βύση το έβγαλε το 96.
0: Ναι. Το 17ου άλμπουμ, εντάξει, δεν είναι εκεί.
3: Μην μετράζει, άστον.
1: 17ου, ρε φίλε, περίμενε. Δηλαδή 30 χρόνια μετά πόσο άλμπουμ έχει βγάλει, ρε φίλε? 830.
0: Ναι, 830, ξέρω εγώ.
1: Μπράβο της, μπράβο της. Για βάλτε από την αρχή, ρε φίλε, λίγο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, να είμαστε κι εμείς και χρόνια πολλά τη λέει εδώ στον Άπλητο. Α, στον Άπλητο. Στον Αλήπιο μου. Αλήπια, δεν βλέπω, κάτσε μόνο τη γέλια. Άιντε. Έλα Γιώργο, είσαι εκεί. Έλα Γιώργο. Άλλες φορές φέρνεις 10 σελίδες ειδήσεις, άλλες φορές.
1: Όχι, φέρνεις... όχι, τώρα τα τύπωσε ο Νίκος και είναι μπρος πίσω γι' αυτό.
0: Α, είναι μπρος πίσω, yeah. Μάλιστα. Ήθελα να πω κάτι, αλλά θα σου το πω μετά. Με έβλεπα χθες ένα ντοκιμαντέρ αυτό για τη Λίβερπουλ με το. Κοιτούσα τώρα εδώ πέρα που έχει τις... στον αντένα στο Καλημέρα Ελλάδα που. Ο Τόμας Νέστρουπ στον Παναθηναϊκό που πήρατε καινούργιο προπονητή.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Έφευγα μέσα από την καρδιά μου να είναι καλοτάξιδο.
2: Να στεριώσει.
0: Έβλεπα φίλε. Έβλεπα φίλε χθες το ντοκιμαντέρ της Λίβερπουλ πώς κέρδισε το 2004-2005. Το 2005 το Champions League μέσα στην Κωνσταντινούπολη που έχανε στο ημίχρονο 3-0 από τη Μίλαν.
2: Ο Μπενίτεθ.
0: No. Φίλε, να σου πω κάτι. Ρε φίλε, δεν τον διώχνεις αυτό το προπονητή ποτέ. Δηλαδή, ο τύπος είναι όλοι βέβαια εκεί, η νούμερο ένα ποδοσφαιριστής του κόσμου, όλοι υποκλίνονται. Λένε ο τύπος, ήταν μου άλλαξε τη ζωή. Μας άλλαξε όλων τη ζωή. Έρχεται λοιπόν στον Παναθηναϊκό. Άσε το λίγο χρόνο, ρε φίλε, 2-3 χρόνια. Κάντε λίγο υπομονή. Είναι από τους μεγαλύτερους προπονητές του κόσμου. Κάντε λίγο υπομονή, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή. Ειλικρινά στεναχωριέ. Από στεναχωριέ το λέω, δεν σου κάνω πλάκα. Από στεναχωριέ το λέω. Πραγματικά δεν το λέω από κάτι άλλο. Δηλαδή, ποιο θα να σου έρθει πια. Εντάξει, δηλαδή, άμα δείτε αυτό το ντοκιματέρ, θα πάρετε τηλέφωνο και του πείτε συγγνώμη. Συγγνώμη, ρε φίλε, ειλικρινά.
1: Εμείς, γιατί εμείς τον διώξαμε.
0: Όχι, δεν είναι ζήτημα. Μα δεν είναι το ζήτημα του ποιος τον έδιωξε. Το ζήτημα είναι ότι καμιά φορά ακόμη και ο ιδιοκτήτης, ο πρόεδρος, αναγκάζεται από εκεί, από την πίεση, από τον κόσμο, από οτιδήποτε άλλο.
1: Ξέρει ο πρόεδρος, μην ανακατεύεσαι τώρα μετά τον πρόεδρο.
2: Σου είπε, ναι, πώς να κάνει.
1: Ξέρει τι θα σου είπε, πώς να παρουσιάσει τον εκατομμυριούχο πρόεδρο.
2: Πώς να παρουσιάσει.
1: Έκαστο στο είδος του.
2: Πρόεδρος είναι πρόεδρος. Την πάει την ομάδα, την έχει απογειώσει.
0: Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι ο συγκεκριμένο άνθρωπο και πάρα πολύ καλό.
2: Όπως μπορεί να είναι καταπληκτικός, αλλά έχουμε να πάρουμε πόσα χρόνια πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, εντάξει, αυτά είναι άλλα πράγματα. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα Marketing, παρακαλώ. International Day of Marketing. Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα 27 του μηνός. Είναι 27 Μαΐου, σε τρεις μέρες. Αντίο, άνοιξη, καλώς ήρθες, καλοκαίρι. Μια άνοιξη που πέρασε μπροστά από τα μάτια μας και ελπίζω να την αρπάξατε.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Δεν θα κάνουμε το ταξίδι πολύ μακριά, θα πάμε εκεί στο 81 που πήγε το Πασόκ. Και μαζί με το Πασόκ εμφανίζεται και το Ποντίκι. Το Μάιο του 81 ο αχώριστος φίλος των ηλεκτρονικών υπολογιστών κάνει τον ντεμπούτο του από την εταιρεία Xerox, παρακαλώ. Ενώ το 2009 η Μπαρτσελόνα νικά τη Manchester United με 2-0 στη Ρώμη και κατακτά το Champions League για να ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία της.
1: Αμέ, πώς δεν ακούω.
0: Το 2010, ένα χρόνο αργότερα, ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Αυτοί που έφυγαν από τη ζωή είναι, εκτός όλων των άλλων, ο Ζανίνο, ο κατακόσμιος Γιάννης Παπαδόπουλος το 1995, ο Γρηγόρης Λαμπράκης το 1963, το 2008 ο Μάριος Στόκας και βέβαια επίσης ο Γιάννης Μακρυγιάννης το 1864, η ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης. Και έχουν γεννηθεί σαν σήμερα ο Σάμιουελ Μόρς, ο γνωστός εφευρέτης και ζωγράφος, δημιουργός των σημάτων Μόρς. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο μεγάλος Έλληνας σκηνοθέτης που πραγματικά ήταν από τους πιο άδικους θανάτους. Θα θυμάστε ότι τον χτύπησε μηχανή στο δρόμο του Θόδωρο Αγγελόπουλο. Μάλιστα. Σαν σήμερα θα είχε γενέθλια το 1935. Η Ζωζό Σαπουτζάκη έχει γενέθλια σήμερα.
2: Ζωζό, γλυκιά.
5: Πώς έγινε η Ζωζό?
0: Δεν κάνει να πω.
5: Γιατί?
0: Να πω.
5: Ναι.
0: Εντάξει, είναι.
5: Βάζει να σε ακούσει και παρεξηγηθεί.
0: Όχι, είναι γεννηθήσα το 1933.
1: Σαν τη γιαγιά μου είναι.
5: Το 33, 90.
0: 33, 2003.
1: Με κοιτάς έτσι, να είσαι περίπου 90 είναι.
5: Δεν γίνεται.
0: Τόση ώρα δεν πληρώνει ένα τον άνθρωπο, ρε παιδιά, περιμένει από πάνω να τελειώσω.
5: Όχι, δεν σε περιμένουμε, δεν είναι.
0: Εντάξει, τέλειο.
1: Παραπάνω, 93.
0: 93, 2003, 70.
1: 93. Ζωή να έχει το κορίτσι.
0: 93.
2: Φτούφτου σκόρδα.
0: Φτούφτου σκόρδα. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είναι ευτυχισμένη αυτό το πλάσμα πραγματικά. Έλα. ζωζό μου, σπάς τα όλα. Πολύχρονη.
5: 100 δηλαδή. Τώρα δεν λες τα χρόνια.
1: Τώρα στη ζωζό.
5: Πριν δεν τα λες τα χρόνια.
1: Στη ζωζό δεν λες δεν τα εκατοστής ή έφτασε.
5: Ναι, παιδί μου, σε τέτοιες ηλικίες. Το θαυμάζεις που έφτασε.
0: Με τα 200 αρίς πρώτα ένα, σιγά σιγά. Στα 200 θα τις πούμε 90.000.
6: Baby. Πρωινό σφαίρα 102,2. Ό,τι μόνο.

0: Πάμε να δούμε και λίγο τι γίνεται με τα νέα, τα νέα της ημέρας, έτσι για να πούμε λίγο και στο κλίμα, έτσι να μην λένε ότι εμείς είμαστε άσχετοι.
1: Τα νέα της ημέρας.
0: Ελλάς, αυτό είναι το νέο κόμμα του.
2: Α,
0: το νέο
2: Ελλάς,
0: όνομα.
2: Το πει.
0: Ναι, ναι, ναι. Περιμένανε επεξήγηση.
3: Δεν θα το πει, το είπε.
0: Το είπε.
2: Α, Ελλάς, το είπε.
0: Ελλάς, ναι. Ελλάς. Δηλαδή Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
2: Για ωραίο όνομα έβγαλε.
4: Αυτό σημαίνει.
0: Σ' αρέσει, ε.
2: Το Ελλάς.
4: Άντε να βγει και το ΕΔΕΣ.
2: Θα περίμενε βέβαια να κάθεται άκρα δεξιά.
3: Το
2: αλλά...
3: είχε κρατήσει επταυσράγη στο μυστικό, λέει ο Τσίπρας το Ελλάς.
2: Συγγνώμη, σε σχέση από... αυτό είναι δυσίλια που είναι εύκολο.
4: Θα το ξέρουμε από το 42, τι λέτε.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά αυτό ρε παιδί μου είναι ένα δυσύλλαβο, είναι εύκολο. Εμένα δεν μου αρέσει που έχουν κάτι τεράστια.
0: Οκ, περίμενα κάτι πιο.
3: Τι?
0: Πιο καινούριο, λίγο πιο αυτό, πιο.
2: Όχι, υπόποτα. Μπροστά πίσω.
0: Μάλιστα.
5: Μπήκε με αυτό τουλάχιστον.
0: Όχι, δεν μπήκε με αυτό, δεν μπήκε με αυτό.
2: Δεν σε είχε ηχολήπτη.
0: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Μάλιστα. Ωραία. Προσυπογραφή ιδρυτική διακήρυξη, επταδεσμεύσεις και. Μάλιστα. Από ό,τι έβλεπα χθες και μια δημοσκόπηση, τον βγάζει δεύτερο, λέει τον Τσίπρα. Ε. Δεύτερο τον Τσίπρα.
3: Όντω.
0: Τρίτο το Πασόκ, ναι.
4: Με την τέταρτη ανακοίνωση αυγά, τρίτο το Πασόκ.
0: Τρίτο το Πασόκ. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε.
2: Ναι, παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ γενικά με τις δημοσκοπήσεις δεν τα πιστεύω αυτά.
0: Ναι. Εντάξει, τι να σου πω.
2: Αλλά δεν έχει να κάνει. Εγώ νιώθω ότι ο κόσμος τελικά έχει ανάγκη πάντως.
4: Εμένα δεν με βγάλανε. Δεν με βγάλανε πέρσι πιο σεξι άντρα στην Ελλάδα.
2: Αυτή την πιστεύω.
4: Κάτι πάει καλά με αυτούς.
0: αυτό είναι μια χαρά. Όταν βγάλουν τον Παναγίου θα τους κάνω μήνυση. Εντάξει, τώρα όσο είσαι εσύ μια χαρά είμαστε.
3: Τι είναι, δεν είμαι εγώ σεξι άντρας.
0: Είσαι έξι άντρας.
5: Άκουσες κανένα αμφισβητή αυτή την έρευνα κάνεις μόλις μη ο Παναγής.
0: Συνεχίζω.
2: Εγώ πάντως θέλω να πω ότι τελικά ο κόσμος ίσως θέλει να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι αισθάνομαι.
0: Εγώ αυτό δεν το αισθάνομαι πριν να σου ομολογήσω. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Μην το χαλάσουμε τώρα. Το πράγμα, ο καθένας κάνει.
4: Τον κόσμο δεν ξέρω. Κάποια ναι. Κανάλια σίγουρα.
0: Ναι, δεν ξέρω
2: ναι.
0: Τι.
2: Πάντως φαίνεται αυτό.
4: Λέω πολλές αλήθειες. Εγώ θα το καταστραφώ.
2: Ξέρεις γιατί στο λέω. Γιατί βλέπω στην Καριστιανού που υπάρχει μια πιο επικριτική
0: διάθεση.
2: Διάθεση που είναι μια μαμά η οποία και έχουμε μείνει τόσο πολύ σε αυτό αρνητικά. Ενώ με τον Τσίπρα και τα ναι και τα όχι και όλες αυτές τις κολοτούμπες το περνάμε πιο
0: ναι.
2: Εύκολα.
0: Κοίταξε, σε όχι, συμφωνώ και αν δει κανείς και αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky κάθε μέρα στις 9 που έχουν κάνει δύο κυρίες αυτές για το τι είχε γίνει εκείνη την περίοδο, δεν βοηθάει τίποτα τον κύριο Τσίπρα από αυτά που λέγονται και από τους ξένους. Δηλαδή ήταν πλέον. Γιατί ξέρεις πολλές φορές και γι' αυτό το λέω, ότι οι επιλογές σου σε κάνουν και ηγέτη, έτσι. Εδώ δεν έχει μείνει ένας άνθρωπος από αυτούς που είχε επιλέξει ο κύριος Τσίπρας. Από το Βαρουφάκι μέχρι οτιδήποτε άλλο, που να μην έχει μαλώσει, που να έχει φύγει, που να τον έχει διώξει, που να μην λέμε όλοι Θεέ μου πώς ήταν αυτό. Αλλά τότε, άμα τον ακούσει, όχι απλά του στήριζε, έσκησε τα ρούχα του και τα ημάτια του για αυτούς. Για αυτούς. Ναι. Δεν θέλω όμως να πάω ακόμα καμιά κακά. Άσε να ξεκινήσει λίγο να δούμε τι. Έτσι κι αλλιώς βγήκε και είπε διάφορα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς από τις πρώτες του δηλώσεις. Πάμε τώρα, μην κολλάμε τώρα σε αυτό. Καλή επιτυχία. Μακάρι ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει για αυτή τη χώρα από όλους. Συνεχίζω κυβερνητικές πηγές, τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος. Αυτό. Α, κυβερνητικές πηγές, μάλιστα. Εμίλιος Χιλάκης και Μαριάννα του Μασάτου προλόγησαν τον Αλέξη Τσίπρα το πρώτο καρφί για Καριστιανού.
3: Γρηγόρη, τι θέλω να σε ρωτήσω.
0: Ναι, μην με ρωτάς δύσκολα πράγματα, όμως είναι
3: πολύ. Όχι, καθόλου. Ναι. γιατί το λέω αυτό, γιατί ο Χιλάκης και η του Μασάτου τώρα ήταν σε ρόλο παρουσιαστή. Σχεδόν,
0: μάλιστα.
3: Έτσι.
0: Να πούμε ότι ο κύριος Χιλάκης έκανε το βιβλίο του, διάβασε το αυτό και η Μαριάννα του Μασάτου επίσης ήταν ενεργοποιημένος.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Αν σου ζητήσανε να πας να παρουσιάσεις μια προεκλογική έτσι.
4: Κυριάκο, πες τα με το όνομά του.
3: Ένα λεπτό.
4: Παναγή.
3: Ένα λεπτό. Και δεν αντιπροσώπευε τις πολιτικές σου πεπιθήσεις.
0: Ναι.
3: Αλλά είναι η δουλειά σου να είσαι παρουσιαστής.
0: Όχι, όχι, δεν θα πήγαινα σε κανένα κόμμα. Δεν πηγαίνω, δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Εγώ ξεκίνησα στο Πασόκ. Ήμασταν όλοι οικογενειακά Πασόκ.
3: Αυτό σου είπα τώρα. Δεν θα πήγαινες για να ταχθείς με το κόμμα.
0: Ναι, δεν
3: θα πήγαινες να κάνεις τη δουλειά σου.
0: Όχι, όχι. Από τη στιγμή που παρουσιάζεις ένα κόμμα και μπαίνεις μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, σημαίνει ότι έχεις και ένα μέλος αυτή απάνω. Πάνω προσέσω ένα κόμμα που δεν με εκφράζει. Όχι, άμα δεν με εκφράζει αυτά που λέει να πάνε το παρουσιάσω, όχι, δεν κατάλαβα τι είναι αυτό το πράγμα. Εκτός αν πίνα τα παιδάκια μου εκείνη την ώρα. Και εγώ, όχι αλήθεια.
4: Να σου πω κάτι. Το Hollywood όμως το κάνει, ε.
0: Ναι, να μην λέω ποτέ έτσι, γιατί η ζωή είναι πολύ παράξενη. Άμα πεινούσαν τα παιδάκια μου και δεν είχαν φόβο, Παναγία μπορεί να έκανα και πράγματα. Δεν με έβλεπα να πεινάει το παιδί μου. Μπορεί να έκανα πράγματα. Πάντα ξαναλέω, συγγνώμη λίγο, σε ηθικό βαθμό. Σε ηθικό βαθμό, καταλαβαίνετε εννοώ. Δεν θα έκανα κάποιο πράγμα. Πάλι αυτό που λέω με το μυαλό που έχω τώρα. Έτσι. Γι' αυτό λέω ποτέ, μιλήσει ποτέ. Δεν θα ήθελα να ασχοληθώ. Δεν θα ήθελα να ταυτιστώ με κανένα κόμμα.
4: Οι Αμερικάνοι γιατί το κάνουν όμως, ρε φίλε, τόσο εύκολα.
0: Το κάνουν τόσο εύκολα, φίλε, γιατί είναι δύο κόμματα εκεί. Είναι δημοκρατική.
4: Εκεί δεν υπάρχει τρίτο.
0: Εκεί δεν υπάρχει τρίτο. Οι δημοκρατικοί και οι ρεπουμπλικάνοι. Ξέρεις πολύ καλά την πολιτική του ενός και την πολιτική του άλλου.
5: Υπάρχουν δύο εκεί.
0: Υπάρχουν δύο. Αυτό είναι.
2: Πώς
0: είναι το σύστημά τους είναι έτσι. Όπως είναι το NBA. Δεν πέφτει κανείς. Εδώ κάποτε πέφτανε.
4: Δεν υπάρχει δηλαδή κομμουνιστικό κόμμα.
0: Ναι, δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ θέλω να πω ότι χαίρομαι τόσο πολύ που η αίσθηση κομμουνιστικού κόμματος Αμερική.
4: Καπακάπα.
0: Θέλω να πω ότι θα μπορούσε και να υπάρχει. Αλλά τι θέλω να πω. Εδώ σήμερα πραγματικά. Το λέω και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που έχει συμβεί μέσα μου και σε πάρα πολλούς Έλληνες. Αλλάζουμε κόμματα πια, φίλε. Γιατί αλλάζουν οι πολιτικές, αλλάζουν οι άνθρωποι και ουσιαστικά αλλάζει και η φιλοσοφία. Και είμαι πολύ χαρούμενος. Οπότε δεν θα ήθελα να ταυτιστώ με ένα κόμμα. Κατάλαβες τι εννοώ.
4: Okay.
0: Και είμαι χαρούμενος. Στην Αμερική θα ήμουν με τη λογική ότι αυτοί πιστεύω ότι οι δημοκρατικοί έχουν αυτό το στυλ και οι ρεπουμπλικάνοι το άλλο. Θα ήμουν σίγουρα σε έναν
3: άνθρωπο. Δεν θα μπορούσα να πει ότι εγώ ήρθα να παρουσιάσω μια εκδήλωση. Δεν ήρθα, δεν ασπάζομαι τις πολιτικές απόψεις.
0: Όχι, δεν μπορούσα να πάω να κάνω μια εκδήλωση από αυτό.
2: Ναι, και στην Αμερική ταυτίζονται τώρα. Η Taylor Swift, ας πούμε, δεν έχει. Δεν τα έχει
0: βάλει. Στην Αμερική σου λέω θα είχαμε ταυτιστεί. Γιατί θα είχαμε αποφασίσει σε ένα από τα δύο.
2: Ταυτίζεσαι.
0: Εδώ αλλάζω. Εγώ έχω αλλάξει πολλές φορές κόμμα. Και μου αρέσει. Μάλιστα. Αυτό χαίρομαι.
2: Θέλω να πω ότι όταν παίρνεις το μέρος κάποιου, αυτόματα ταυτίζεσαι.
4: Έχουν πολλά μπλεξίματα οι πολιτικοί εκεί με τους celebrities. Είδες τι έκανε ο Τραμπ το βιντεάκι που ανέβασε και στο.
0: Τι?
4: Στο προφίλ του Λευκού Οίκου.
0: Τι έκανε?
4: Με τον Colbert που σταμάτησε το late night του.
2: Ναι, δεν
4: έχουν φίλε, είναι τρομακτικό. Έχουν κάνει ένα βιντεάκι AI, κάποιο άλλο προφίλ το ανέβασε και μετά το αναδημοσίευσε και ο Λευκός Οίκος. Πολύ σημαντικό αυτό. Που δείχνει τον Colbert να λέει ότι, okay, αυτό είναι το τελευταίο επεισόδιο, ξέρω, του Late Night. Και ξαφνικά βγαίνει ο Τραμπ από πίσω, AI όλο έτσι, φτιαχτό. Ναι. Το πιάνει από τα ρούχα και το πετάει μέσα σε ένα τεράστιο σκουπιδονικέ. Και μετά αρχίζει και χορεύει το YMCA.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό, φίλε, είναι τρόμος αυτό που συμβαίνει.
0: Το έχει κάνει ο Τραμπ, φίλε. Το έχει κάνει. Δεν έδιωξε τον. Πες τον με τα μαύρα μαλλιά και έχασε. Πώς το λένε τον. Το Late Night, ποιος σταμάτησε, ενώ ο Τραμπ. Όχι ο Τζιμι Φάλον, ο άλλος που κάνει και τον εκατομμυρίουχο στην Αμερική. Ο Κίμελ. Ο Κίμελ δεν τον σταμάτησε, τον Κίμελ. Και έχασε το κανάλι του που τον σταμάτησε δεν ξέρω για πόσους μήνες. $1 δισεκατομμύριο έσοδα από διαφημίσεις. Και επειδή ο κόσμος στεναχωρέθηκε, επειδή τον αγαπάει πάρα πολύ. Νομίζει ο κόσμος ότι μπορεί εδώ στην Ελλάδα να λέμε ότι, OK, ουδείς έναν αντικατάσταση και όλα αυτά, αλλά ο κόσμος αγαπάει και ταυτίζεται με κάποια πράγματα.
4: Εννοείται.
0: Και οι κινήσεις που μπορεί να κάνεις, εκείνη τη στιγμή μπορεί να μην φαίνονται, αλλά να φανούν σε βάθος χρόνου ότι μια τέτοια κίνηση χάλασε χιλιάδων, λέω για την Ελλάδα, χιλιάδων ανθρώπων τη διάθεση να μην θέλουν να ξαναδούν κάτι ή να μην θέλουν να πιστέψουν κάτι. Εντάξει, όλα αυτά εννοείται πληρώνονται, έχουν όλα το αντίκτυπό τους. Συνεχίζω, Πασόκ, τι μας κάνει πια σήμερα και έχουμε σχολιάσει. Ο Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Καρχαρίας εμφανίστηκε στις Κεχρίες της Κορίνθου.
4: Δεύτερος, κάτι γίνεται με την Κόρινθο.
2: Παιδιά, εγώ πάντως τον είδα και αυτά που λέγατε τις προάλλες, ότι άμα τον δεις σιγά και τι έγινε και είναι κυκλοφορούν στην Ελλάδα, δεν κυκλοφορούν τέτοιοι
5: πράγματα. Πού τον είδες?
2: Σε βίντεο.
4: Παιδιά, και πριν 4 μέρες τα λουτρά της ωραίας Ελένης. Και το θέμα είναι ότι βγαίνουν έξω, πάνε για ξαπλώστρα.
0: Ναι, δεν ξέρω, παιδιά. Αυτό, εγώ περιμένω πάντως όταν βγαίνουν κάτι τέτοια βιντεάκια στο διαδίκτυο ή εμφανίζονται σε ειδήσεις, να βγει ένας υπεύθυνος πραγματικά να μας πει τι γίνεται. Δηλαδή αυτό το τι του κατέβει του καθενός, λέει αυτός είναι επιθετικός, αυτός δεν είναι. Αυτός δηλαδή.
2: Καλά, εγώ άμα κάνουν, τον έβλεπα αυτόν σίγουρα.
0: Βράστε να τον έλεγε.
4: Καλά, αμυντικός ήταν αυτός.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι ουσιαστικά. Βγείτε να πείτε αν υπάρχει κάποιο θέμα. Ξέρω ότι είναι τουριστική περίοδος και δεν θα τολμούσατε ποτέ να το κάνετε, αλλά παρακαλώ πάρα πολύ, αν είναι και υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αρχίστε να βάζετε δίχτυα σιγά σιγά όπως κάνουν στην Αμερική σε κάποιες παραλίες. Αν υπάρχει...

0: 15
1: λεπτά.
0: Νομίζω αυτή είναι η μοναδική κίνηση που έχουν πει γνωστοί ψαράδες, έτσι.
2: Ναι.
0: Ότι αν προλάβεις, του βάζει λίγα κακάκια στη μούρη.
1: Έτσι.
0: Και ρωτάει άλλους, πού θα τα βρεις. Δεν θα τα βρεις, του λέει.
3: Θα πάρεις κύλο.
2: Λοιπόν, έχουμε τα νέα για τον καιρό. Μεσάκι λογικά θα ξαναδέσω στη λεκάτη. Σωστή. Ναι, σωστή. Μπράβο, ωραία. Οπότε θα έχουμε 8 παρά 10. Και τελευταίο νέο, κάθε ρεκόρ έσπασε 25χρονο στο Βόλο. Συνελήφθη 2 φορές μέσα σε λίγες ώρες για κλοπή. Γιατί χρειαζόταν κάλτσες και εσώρουχα. Τώρα αν αυτό το πράγμα, ρε παιδιά.
1: Αυτό υπερασπίστηκε. Εντάξει, βέβαια πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι και η υπερασπιστική του γραμμή για να έτσι προκαλέσει λίγο συγκίνηση στο δικαστήριο. Γιατί νομίζω τον.
3: Εμένα πάντως με συγκίνησε.
2: Μα αν δεν το έχει ο άνθρωπος, μπορεί να το καταλάβουν. Πήρε την πρώτη φορά, τι πήρε.
1: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Έκλεβε. Έκλεβε λεφτά. Δεν έκλεβε κάλτσες και εσώρουχα. Αλλά είπε στην απολογία ότι το έκανα για να αγοράσω κάλτσες και εσώρουχα, γιατί είμαι σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Βέβαια, επηρέασε, γιατί και αυτός που του έκανε τη μήνυση δεν ήθελε να το προχωρήσει.
2: Όχι, θέλω τώρα. Εντάξει, είπαμε, δεν είναι λύση η κλεψιά, δεν είναι λύση όλα αυτά. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες ιστορίες που ακούς, ας πούμε. Πραγματικά, εντάξει, τώρα δεν είναι πολύ αυτά. Δεν ξέρω, Θεός, γι' αυτό υπάρχουν οι δικαστές που αποφασίζουν
1: να
2: κρίνουν καλύτερα. Εμείς να μην λέμε ότι να είναι. Σίγουρα το να αρχίσει να κλέβεις δεν είναι λύση. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχουμε ετοιμάσει σήμερα.
1: Τι έχουμε ετοιμάσει.
2: Τίποτα.

0: Και επειδή μόλις έφτασα την εφημερίδα και το είδα πρώτο αυτό το θέμα, ένα θέμα με τον Βασίλη τον Χονδρογιάννη από την Εσπρέσο, οπότε θα το πω για να μπορούμε να πούμε ότι ένα ποτήρι φυσικός χυμός την ημέρα, κάθε έτσι πρωί, την κατάθλιψη την κάνει πέρα. Με βάση τα συμπεράσματα έρευνας Βρετανικού Πανεπιστημίου, η οποία διαπίστωσε ότι ο φυσικός χυμός μειώνει το άγχος και τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Και επειδή μιλάμε για περίοδο εξετάσεων, επειδή μιλάμε για ένα καθημερινό άγχος που έχει πάρα πολύ κόσμο, και επειδή η ώρα είναι ό,τι πρέπει για πάρα πολύ κόσμο που παίρνει τώρα πρωινό, και για τα παιδάκια που θα φάνε το πρωινό τους και κάποιους λόγους που θα πάνε να κάνουν έτσι χειρός, γιατί τα σχολεία κλείνουν σιγά σιγά τα δημοτικά, όχι. Ορίστε λοιπόν ένα ωραίο ποτήρι, παιδιά, φυσικός χυμός, για να φύγει το άγχος σας και για κάποιοι έτσι που είναι λίγο στεναχωρημένοι, να σας βοηθήσει πρωί-πρωί να σας το πάρει. Άντε, στην υγεία σας. Λέει οποιοδήποτε που έχει να κάνει με φυσικό χυμό. Δεν γράφει εδώ πέρα. Λέει ότι από τους 14 που έτρωγαν ελάχιστα φρούτα και λαχανικά και έπιναν καθημέρα, διαπιστώθηκε ότι άλλαξε όλη η ψυχική τους υγεία. Δηλαδή έγινε ήταν 100% επιτυχία σε όλους τους ανθρώπους. Δεν υπήρξε ούτε ένας που δεν το έζησε αυτό. Λοιπόν, παιδιά, άντε, στην υγεία σας, ένα ωραίο φυσικό χυμό από εμάς.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Flex. Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime.
3: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου

0: Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
6: Με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
12: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
13: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
14: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
15: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
14: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
15: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
16: Σε ένα στέφανο του Μάη.
17: Με φώναξε κανείς.
16: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μια καλημέρα και στο Μάτι Μάτι, αυτά τα υπέροχα καταστήματα με τα ζευγάρια, τα γυαλιά που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα με μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως. Αν δεν έχετε πει, πραγματικά αξίζει τον κόπο να μπείτε, θα βρείτε πολύ ωραία γυαλιά και σε πολύ καλές τιμές. Αποκλειστικά brands όπως τα Look, τα Elgio και τα Marabou και φυσικά τα Μάτι Μάτι με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω brands στα 39 ευρώ. 39 euro please. And σκελετή οράσεως, πώς είναι, Skeleton Eye. Καλά το είπα, Γιώργο.
1: Skeleton Vision.
0: Skeleton Vision. And only Skeleton Vision, only 40 euro, only for this branch. Okay. This branch, I said before 2 minutes, I say. Προηγουμένως που είπα δηλαδή. Όσοι καταλάβατε, καταλάβατε.
2: Όχι, καταλάβαμε όλοι, είσαι έτοιμος για αμερικανικό δίκτυο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε για κλήρωση Παρασκευής για το ζευγάρι γυαλιά ηλίου. 6936-10-10-22. Γράψτε Μάτι. Και Μάτι να μην σας πιάσει. Μάτι, Μάτι. Και όνομα τεπώνυμο για την κλήρωση. Πες και συνάνση, πες και συνάνση.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το Στίχημαν Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μελή της Στίχημαν. Στο nation.stichiman.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μελή της Στίχημαν. Θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις όπως προσκλήσεις της Στίχημαν GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χωρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση είναι είσαι μέλος της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Τέλεια. Πάμε λοιπόν, παρακαλώ, να παίξουμε φακέλους έτσι για να δώσουμε ένα 500 πρωί-πρωί. 500 ευρώ Παναγή μου σήμερα δεν είναι καλά, τον βλέπω και Παναγή μου. Άμα είσαι έτσι.
3: Αρχίζω και αρρωσταίνω.
0: Ναι, αρχίζεις όμως. Γι' αυτό, επειδή δεν έχεις αρρωστήσει ακόμα, μην εδώ να σε βλέπω γιατί με έχεις πέσει ψυχολογικά και αν εσύ δεν είσαι καλά, εγώ πάει, μου έχει χαλάσει όλη
3: τι
0: μέρα.
3: Να κάνω, μωρέ Γρηγόρη.
0: Να βάλεις τα δυνατά σου να εργαστείς για το μεροκάματο, φίλε.
3: Τα βάζω.
0: Εντάξει. Φαντάζομαι να πρέπει να κουβαλήσουμε ένα τενεκέ τσιμέντο στον έκτο όροφο από τη σκάλα. Κατάλαβες πόσο. Σε παρακαλώ. Κοίτα με στα μάτια.
3: Θα πάτε να κουβαλήσω τσιμέντα.
0: Για κοίτα με στα μάτια, λοιπόν. Πώς πάει, Γιώργο, και το τραγούδι.
3: Και εξηγήσου.
0: Πού είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί.
2: Όταν πας να πέσεις, θα σκέφτεσαι τσιμέντο στην πλάτη.
0: Σωστά. Δεν είναι πια μια κατάθλιψη. Ωραία τραγούδια, αλλά αμέσως πρωί-πρωί.
4: Αμέσως θες να παραγγείλεις στην τροκαυτερή.
0: Παρακαλώ, φάκελοι, πάμε για 500 ευρώ πρωί-πρωί.
5: Ούντο, πούντο, το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Ανοίγω το τηλέφωνο 211-7007-931. Παρακαλώ, για να δούμε ποιος θα παίξει. Έτσι γρήγορα, γρήγορα, να πάρει το κινητό στα χέρια σου. Καλημέρα, κυρία μου, κύριε.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πάμε live στο Instagram του Σφαίρα. Πώς σας λένε?
7: Θα τρελαθώ. Είμαστε live
0: στον αντένα. Καλημέρα, μας βλέπει όλη η Ελλάδα.
2: Την έβγεσαι στη γραμμή.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι κάνει ένας άνθρωπος. Πόσο καιρό προσπαθείτε, κυρία μου?
7: Μία εβδομάδα.
0: Με δουλεύετε, κυρία μου?
7: Παραπάνω. Είμαι με την κουμπάρα, να ξέρετε, και πάμε για δουλειά.
0: Μπράβο, πολλά φιλιά στην κουμπάρα. Εδώ προσπαθούν 3 και 4 χρόνια. Άλλοι βέβαια βρίσκουν κάθε μέρα. Από πού τηλεφωνείτε?
7: Αθήνα, Γαλάτσι μας.
0: Γαλάτσι.
7: Άνω Πατήσια.
0: Και τα ονόματά σας?
7: Λοιπόν, εμένα με λένε Αλεξιάνα.
0: Αλεξιάνα, γεια σου Αλεξιάνα.
7: Και τη διπλανή μου τη λένε Γεωργία, είναι ντροπαλή.
0: Γεια σου Γεωργία.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι γλυκές φανούλες είναι αυτές και δουλεύετε στην ίδια δουλειά?
7: Φυσικά.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Και είσαι, γίνεται κουμπάρες επειδή δουλεύατε στην ίδια δουλειά ή...
2: Βλέπεις, γιατί δεν θέλω να πιάνω το κινητό. Πιάσε την κουβέντα.
0: Ναι, ρε, να σιγάρε να σε πιάσει το κινητό.
7: Κουμπάρες.
0: Συγγνώμη λίγο, Αλεξιάνα.
7: Είμαστε χρόνια, φίλες, από το δημοτικό είμαστε.
0: Α, είσαστε πολύ καιρό μαζί.
2: Και τι δουλειά κάνετε, ρε κορίτσια?
7: Δουλεύουμε σε έναν εργολάβο για οπτική ίνα.
0: Για οπτική ίνα. Πώς θα πάμε με τις οπτικές ίνες, πάμε καλά? Πάει καλά, γεμίζει η Ελλάδα, ε.
7: Πάει πάρα πολύ καλά, γεμίζει η Ελλάδα, τη γεμίζουμε κι εμείς, κατασκευάζουμε, φτιάχνουμε σπιτάκια.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κορίτσια, ακούστε τώρα να σας πω έτσι, και αλλιώς και οι δύο θα πάρετε δώρα. Σας το λέω τώρα, θα σας γεμίσουμε με δώρα, δηλαδή και από την Άνση με τα ρούχα και ο Παναγής με χαρμάνι.
3: Βεβαίως.
0: Αν θα κερδίσετε, και επειδή είναι τα 500 ευρώ, από 250 είναι λίγα, θα δώσουμε 800 ευρώ αν κερδίσετε, από 400 ευρώ η κάθε μία.
3: Ορίστε.
0: Καλά είναι. Χθες δώσαμε 1000 ευρώ πρωί-πρωί. 800 ευρώ και σήμερα, αν το πάρετε, μόνο που είσαστε τόσο γλυκές και οι δύο μαζί. Λοιπόν, έχω τους φακέλους εδώ. Είναι Αγελάδα, εξωγήινος, αστραπή λουλούδι, μουστάκι βούλα στόχος, σουβλάκι και ροζ. Διαλέξτε τρεις, βγάλτε άδεσμα 7 και πάρετε από 400 ευρώ η καθεμία, έτσι να πάτε να ψωνίσετε κι άλλα.
7: Παίρνουμε.
0: Για πείτε, κορίτσια.
7: Λοιπόν, θα πάρουμε το σουβλάκι γιατί μας αρέσει.
0: Λογικό.
2: Βεβαίως.
0: Είμαστε live στο Instagram του Σφαίρα. Πείτε λίγο γρήγορα για να
7: Τι άλλο έχουμε, συγγνώμη, πείτε μας.
0: Μα είναι δυνατόν. Ροζ στόχο, βούλες, μπουστάκι, λουλούδι, κεραυνό, αγελάδα και UFO.
7: Ωραία, θα βάλουμε τον κεραυνό.
0: Ωραία, και ακόμη ένα.
7: Ας βάλουμε και τις βούλες.
0: Και τις βούλες.
7: Θέλουμε να βάψουμε σπίτι, πάμε.
0: Λοιπόν, 7 πρέπει να βγάλετε. Πω ρε κορίτσια.
2: Τραγικό.
0: Ακούστε
2: ότι...
0: λίγο. Ανοίγω τις βούλες και έχει μέσα το 6.
6: Θες ένα και μηδέν, κάτι μου λέει ότι δεν το έχεις.
0: Ανοίγω το σουβλάκι και έχει
7: γιατί
0: μέσα.
7: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω.
6: Να το, γιατί έχεις.
0: Ανοίγεις
6: το
0: 7. Ανοίγεις το σουβλάκι και έχεις μέσα το 7.
2: Εγώ απογοήτευση, Αλεξιάνα.
0: Και ανοίγω και τον κεραυνό και έχεις μέσα το 8.
6: 7 και 8, 15 και 6, 21. Blackjack!
7: Άρα μπορούμε να ξαναπαίξουμε.
0: Λοιπόν, κορίτσια, θα πάρετε.
2: Ναι. Ποια θέλει fivefashion.gr.
0: Θα το αποφασίσουν μετά, δώσε εσύ απλά.
7: Ό,τι θέλεις εσύ, Νάνση μου.
2: Fivefashion.gr. Μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ.
0: Πολύ ωραία ρούχα, χωρίς και να τρελαθείτε, αλήθεια σας το λέω.
2: Έχει ρουχάρες.
7: Θα ακούμε κάθε μέρα, παιδιά.
2: Με τον κώδικο Νάνση 20 έχετε και έκπτωση 20%. Έχει υπέροχα ρούχα και ο Παναγής.
6: Και μια δωρεπιταγή 50 ευρώ να πάτε σε ένα κατάστημα Harmanis και Hair Beauty Bazaar να πάρετε ό,τι θέλετε εσείς.
0: Τι δωράρε είναι
4: αυτέ. Και εγώ.
0: Τι είσαι, Γιώργο.
6: Εσύ τι.
4: Την ευχή μου.
2: Και εγώ νόμιζα θα δίνει μόνο.
7: Είναι ο Παναγής που είναι Παναθηναϊκός.
6: Είναι ο Παναγής που είναι Παναθηναϊκός, ναι.
7: Αχ, ρε Παναγή, κρίμα ρε παιδί μου.
6: Κρίμα δεν λες τίποτα. Δεν πειράζει, μωρέ. Εντάξει, έχουμε 7 εμείς στη φαρέτρα μας.
7: Θα σας φτάσουμε, Παναγή.
6: Έτσι, αυτό το εύχομαι από την καρδιά μου.
0: Αλεξιάνα, θα σου πάρει πίσω το δώρο. Μια άστα τώρα, μην τα λες αυτά. Να σου πω, στείλε μήνυμα στο Instagram, έτσι. Εντάξει, στείλτε μήνυμα στο Instagram. Φιλάκια πολλά. Είστε υπέροχες. Αυτό είναι οι ακροάτριες του Σφαίρα, το ξέρουμε. Πάμε να ακούσουμε τα νέα για τον καιρό, γιατί έχει φτάσει η ώρα.
9: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
10: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 27 του μηνός σήμερα και ο καιρός παραμένει και θα παραμείνει καλός στην Αττική με πολύ λίγα σύννεφα. Η θερμοκρασία κοντά στους 27 με 28 βαθμούς. Την Πέμπτη θα ξεπεράσει ο υδράριος και τους 30 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Η Παρασκευή δείχνει να έχει λίγο περισσότερα σύννεφα στα ορεινά, με μικρή πιθανότητα όμως για κάποιες τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας. Μια μικρή πτώση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της Παρασκευής, με τους ανέμους να παραμένουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις στα ανατολικά στα 5 με 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να ξανανεβαίνει κυρίως κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
9: Αχμάη μου, πάει μου.
11: Κοίτα, Μιχάλη μου, το χάλι μου.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Μαγκαράγκα, κυρίες και κύριοι, το τραγούδι που μας έφερε το κύπελο πολύ
1: φίλη
0: κοντά.
1: Φίλη μου, η Ελένη μου είπε να βγάλουμε αυτή τη δαιμονισμένη και να βάλουμε τον Ιταλό που ήταν τι ωραίος.
0: Όχι δαιμονισμένη, όχι δαιμονισμένη.
1: Μα πώς, Μαγκαράγκα.
0: Άστις βλακίες. Προσέξτε τη λέτε, τι έκανε η κοπέλα. Τραγουδούσε και χόρευε και ήταν και πολύ σεμνή κιόλα. Δηλαδή σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και σεμνό και το χορευτικό. Προσέξτε τι λέτε. Ό,τι σα κατέβει στο κεφάλι.
1: Σου προσβάλαμε τα είναι.
0: Βέβαια. Τι είναι αυτό που λέτε από τα πιο. Μια χαρά ήταν το τραγούδι.
1: Σ' άρεσε εσένα, εμένα δεν μου άρεσε καθόλου.
0: Δεν είναι ζήτημα αν μου άρεσε. Σου είπα αυτό το τραγούδι, έβαλε κάτω την Eurovision και την πάτησε. Κυριολεκτικά το έχω ξαναπεί αυτό, έτσι. Άλλοι θέλαν βίντεο γόλ από πάνω, αστραπέ, φωτιέ, κεραυνού. Και η κοπέλα έβαλε δύο ντουβάρια καφέ με ένα φωτάκι να βεσβήνει και ένα ρολόι παλιό. Χορέψανε όλοι ντυμένοι. Μόνο η κοπέλα φορούσε ένα που είχε και πολύ ωραίο σώμα. Τα πόδια τη έδειξε.
1: Αυτό ο ποδάρε.
0: Ένα σωτσάκι αυτό και αυτό. Οι άλλοι ήταν όλοι ντυμένοι λύση που γίνανε σε. Τι να σου πω.
1: Είναι λέει δαιμονισμένο μου, λέει εδώ η φίλη μου Ελένη, συνεχίζει. Ακούστε λέει το στίχο και θα καταλάβετε.
0: Έλα, Ελένη μου, μην τα λες σε μένα αυτά. Σε παρακαλώ. Έλα από εδώ. Παίρνω, έλα από εδώ να το συζητήσουμε. Έλα από εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται, παρακαλώ, με τα τηλέφωνά σας τα πρωινά. 2-11-7-0-7-9-31. Πάμε για παιδικό τραγουδάκι. Αυτά τα δημοτικά είναι ακόμη ανοιχτά. Πότε κλείνουν τα δημοτικά, ρε παιδιά?
1: Κανείς,
0: εσείς έχετε παιδιά στο δημοτικό, εμάς κοιτάτε.
1: Όχι, εγώ δεν έχω, εμένα νηπιο ακόμα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ναι.
0: Έλα, γόρι μου.
2: Ναι.
0: Ποιος είναι?
2: Ναι.
0: Έλα, εσύ,
2: ναι.
0: Ποιος είσαι? Βγάλτε την ανοιχτή ακρόαση και σας παρακαλώ δώστε το τηλέφωνο στο παιδί για να συνοηθούμε. Καλημέρα.
3: Σε άλλη περίπτωση θα λέγαμε, δώσε μου τη μαμά σου να συνεννοηθώ.
0: Ναι, καλημέρα, τι κάνεις?
1: 15 Ιουνίου κλείνουν τα δημοτικά.
0: 15 Ιουνίου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πώς Ελένα, γόρι μου?
2: Ηλία.
0: Ηλία, μίλα λίγο με τη θεία την Άνση.
3: Ηλία, από πού μας τηλεφωνείς?
2: Από την Πάτρα.
0: Ωραία, αυτός κοιμάται όρθιος.
3: Και τι τάξη πηγαίνεις, Ηλία?
2: Πρώτη.
0: Ρε Ηλία, γιατί σε ξυπνήσανε, βρε γόρι μου? Νιστάζεις, όρθιος κοιμάσαι, σ' ακούω εγώ, ε. Έλα, πες την αλήθεια, θες να πας να κοιμηθείς?
3: Νιστάζεις?
2: Όχι.
0: Άστα,
3: δεν
0: νιστάζει,
3: είναι ντροπαλός. Ηλία, ποιο ήταν το πιο ωραίο πράγμα που έμαθες φέτος στην πρώτη δημοτικού, που δεν ήξερες μέχρι τώρα?
0: Πω, από τώρα απάντησε.
3: Το να γράφεις.
2: Όχι, ήξερα να γράφω από τον ήπιο.
3: Α, ναι, τα είχες μάθει πιο πριν.
0: Βέβαια, τι έτσι.
3: Διάβαζες έτσι ωραία όπως διαβάζεις τώρα, να υποθέσω?
0: Θεία Νάνση, κάτι ερωτήσεις μας κάνεις πρωί-πρωί?
2: Ναι.
0: Πήραμε από ένα τραγουδάκι.
3: Δεν με ακούει, με ακούει με απόσταση.
0: Α, μπορεί. Ποιο τραγούδι θες να ακούσεις, αγόρι μου, για να το βρει ο Θείος Νίκος?
3: Έχεις υπομονή για παιδιά, Θεία Γρηγόρη.
0: Ναι. Ο Θείος Νίκος, αγόρι μου, ποιο τραγούδι θέλεις να βρει? Έλα Ηλία μου, γλυκέ μου, έλα Ηλία μου, βοήθησέ μας λίγο.
2: Τα στρουφάκια.
0: Τα στρουφάκια, μπράβο. Μίλα λίγο και με τον θείο, τον Γιώργο. Θείε Γιώργο.
4: Δεν μπορεί ο θείος Γιώργος.
0: Γιατί?
3: Γιατί μπορεί όμως ο θείος Παναγής.
0: Ο θείος Παναγή, ο Ηλίας.
1: Ναι, Ηλία. Να σε καλά, παιδί μου, την ευχή μου να έχεις.
0: Ηλία, μόνο
3: ναι, ένα. Θέλει δύο χρόνια.
0: Μόνο ένα πράγμα πρέπει να φτιάξουμε για να τελειώσουμε. Ηλία, βλέπω
2: ναι.
0: Μακριά. Ωραία, Ηλία, ναι και ναι. Βλέπω μακριά να έρχεται ο Θείος Νίκος, ο Θείος Γιώργος, ο Θείος Παναγής, ο Θείος Γρηγόρης, η Νάνση και η μια άλλη θεία. Και ένα άλλο θείο μπροστά. Ποιος είναι αυτός, Ηλία?
1: Το ξέρα ότι δεν θα πάει καλά αυτό.
0: Ποιος είναι, Ηλία?
2: Ο Καπετάνιο.
3: Ναι. Ναι.
5: Πάλι στα καπετάνιε!
0: Δεν σας ακούω!
5: Πάλι στα καπετάνιε!

0: Καλημέρα.
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: μαγιές, ο Δρακουμέλ, ο φοβερός μάγος, σχεδιάζει καινούργια ενέδρα.
1: Απέσια μικρά στρουμφάκια, μια μέρα θα βρω το δρόμο για το στρουμφό χωριό σας.
0: Ο Ψιψινέλ, ο γάτος του,

0: ποτέ.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Green. Σφαίρα 102.2.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας.
4: Ακούτε Alpha FM. 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
7: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
8: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
11: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση «Βήματα Παράδοσης 2026». Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μία γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
5: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυκτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
12: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
0: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο. Εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
13: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας? Στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
14: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο. Το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
13: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
14: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
13: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
15: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα,

0: Λοιπόν, 12 λεπτά μετά από τις 8, τι γίνεται με την κίνηση, παιδιά, στους δρόμους της Αθήνας. Ένας είναι ο ειδικός.
1: Καλώς ήρθατε στο Βαράτης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κύριε, έχω να πάω τα τραπέζια.
1: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ!
3: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω
0: τώρα. Έλα, Βαλαντάκο, καλημέρα, τι γίνεται,
3: ε! Έλα, καλημέρα, πότε, τι να γίνει,
4: καλημέρα,
3: κομμάτια
4: Βαλάντη.
3: Είναι. Πώς κομμάτια πάμε, όλο. Από κίνηση, ξέρω εγώ πώς πάει από κίνηση. Ρώτα κανέναν άνθρωπο που ξέρει τώρα.
0: Έγινε Παλάτι, μου σε ευχαριστούμε πολύ, ρε φίλε. Θες να πεις κάτι άλλο.
4: Τι να πω, τι
0: δεν είναι καλά άνθρωπο. Κάθε μέρα πρέπει να είναι καλά.
3: Εστίση, εξέστηση.
4: Είχε πάει
3: ήμουνα με τον Αλέξη χθες, με τον Αλέξη.
0: Θα πήγε στο Ελλάς, στο Ελλάς.
3: Έφτιαξε εκεί, ναι, έφτιαξε το καπάκι το μεγάλο αυτό που ανέβαινε, πήγαινε γύρω-γύρω. Ναι. Έτσι καθόμουν και από κάτω, μη πέσει, γιατί τον είδες, κοίταζε συνέχεια από εκεί, μίλαγε με κάτι κοριτσάκια. Αυτό, κάτι ένα γιατρό έψαχνε και έκανε κάτι βήματα. Του είπα να βάλουμε κάτι με κάγκελα, να σε βάλω ένα ρινγκ, να κάνουμε κάτι εντυπωσιακό. Όχι, μονέ, κάπου το έχω δει αυτό στην Αμερική, μου αρέσει, βάλε μου το κυκλικό. Εκεί ήμουν από κάτω να τον πιάσω, μη πέσει.
0: Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο.
3: Και μετά να στήσω, να ξεστήσω. Πολύ ταλαιπωρία.
0: Εντάξει, ρε φίλε, να σου πω, πάντως πες για να είσαι μέσα, δεν πειράζει που δεν είδες την κίνηση. Τι φαντάζεσαι.
3: Τι φαντάζομαι πώς για τα.
0: Για την κίνηση, ρε φίλε.
3: Για την κίνηση, έχει κίνηση σίγουρα Εθνική Οδός.
0: Όπως
3: με βλέπεις, όπως με ακούς και σε ακόμα άλλο. Έτσι από Νέα Ιωνία μέχρι κάτω Περιστέρι, από Περιστέρι μέχρι πάνω Νέα Φιλαδέλφια να πιάνει ένα μεγάλο κομμάτι. Έχει κίνηση πολύ στο κέντρο τώρα κάτω εκεί. Αυτά τα βασικά ξέρεις. Το Παγκράτη δεν πας, Κολωνάκι δεν πας, Μοναστηράκι δεν πας.
0: Ξέρεις τώρα. Τι έπρεπε να τα δεις για να τα πεις αυτά, ρε φίλε.
3: Όχι. Και μετά στο Ελληνικό, εκεί έχει κινήσει μέχρι το Καλαμάκι. Και από το πιάνει και μετά από την Αμφιθέα, περνάει από τον Νιάρχο μέχρι τον Πειραιά εκεί όλα κοκκινίδε.
0: Ακόμα πώς δεν σε έχω δει με την παρέα σου στο Ελλήνικο να τριγυρνάς στο Ελλήνικο. Πώς. Πώς σας έχει
3: δει. Πήγαμε ακόμα... τότε όταν. Πότε. Σε συνδεριάζαμε.
5: Α.
3: Τότε στις αρχές.
5: Μάλιστα.
6: Είναι ο Μάης.
3: Και τώρα, άμα γύρει, ξέρεις ποιος θέλει.
4: Ποιος. Ο Βαλαντής.
3: Ο Πύργος.
6: Είναι ο Μάης δίχως τέρι. Μόνο. Δια δίχως χέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: και στο πέρα, παιδιά, έτσι που σας περιμένει να πιείτε το καφεδάκι σας στο πρωινό, το πάρα πολύ ωραίο, να φάτε το δικό σας το πρωινό, το φανταστικό, με αυτό με το μεγάλο πάρκινγκ και το ενώ για να μην σας κορνάρουν και να μην αγχώνεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία είναι το πέρα, είναι το ζαχαροπλαστείο που ουσιαστικά σε 3 χρόνια μέσα κατάφερε και αναρριχήθηκε πραγματικά στο νούμερο 1 θέση για τους πιο δύσκολους κριτές. Και ξαναλέω ότι πραγματικά καταφέρνει και κάνει πάντα τη διαφορά. Έγιναν και αυτά τα viral fruit που είδαμε σχεδόν να τα αντιγράφουν αλλού και κάνανε καταπληκτική δουλειά και ο Αλέξανδρος φανταστικές ουρές για να φάνε αυτά τα viral fruit, αλλά και τα γλυκά του Σαββατοκύριακου, όπως και καθημερινά μπορείτε να φάτε συγκλονιστικά γλυκά και το παγωτό που έχει ρίξει όλο το βάρος τώρα πια για το καλοκαίρι. Είναι το Περά, είναι πάντα, προσπαθεί κάθε φορά να κάνει το καλύτερο και γι' αυτό και σας ευχαριστεί πάρα πολύ για την θέση που του δίνετε στις μετρήσεις κυριολεκτικά της καρδιάς των γλυκών. Λοιπόν, 69-36-10-10-22 για την τούρτα που κάνουμε κλήρωση κάθε μέρα, μια τούρτα σε ένα σπίτι, τι υπέροχο πράγμα. Γράψτε το ρομποτεπώνυμο και πορά και καλή σας τύχη.
1: Λοιπόν, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας, πλησιάζουν διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Λοιπόν, ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και να πάμε. Δεν θα αγχωθούμε όμως, γιατί παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει παντού μαζί μας.
2: Αν ακούσετε το σπίτι του νοικοκύρη σας, σας λέει από τον άλλο μήνα ή πρέπει να μιλήσουμε, τότε ξέρετε ότι ήρθε η ώρα για το στεγαστικό δάνειο Πειραιός Σπίτι 25. Αποκτήστε το δικό σας σπίτι με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο, με δωρεάν έξοδα εξέτασης, απάντηση 48 ώρες και εκταμείευση 24 ώρες από τη σύμβαση. Κάντε την αίτησή σας στο Πειραιός e-banking ή κλείστε ραντεβού σε ένα κατάστημα Πειραιός. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότηση 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όργοι προϋποθέσεις, pireosbank.gr, κάθετο σπίτι 25. Ευχαριστώ πολύ.
3: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σήμερα είναι Τετάρτη, Παρασκευή. Κληρώνουμε κατά πάσα πιθανότητα, νομίζω, τον τελευταίο τυχερό ακροατή που θα κερδίσει τα εισιτήρια, τα δωρεάν εισιτήρια του για το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα Μπάρι. Βεντούρι Φέρις, χωρίς άγχος για βαλίτσες, αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Βεντούρι Φέρις. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Οι τιμές ξεκινάνε από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Την Παρασκευή κληρώνουμε ένα νικητή που θα κερδίσει εισιτήρια μεταπιστροφής για 2 άτομα και αυτοκίνητο και καμπίνα. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Βεντούρι Φέρις και το ονοματεπώνυμό σου.
0: Είμαι πολύ από ένα.
3: Ο δεν είπε ο Νίκος.
0: Α, Νίκο, ναι, πες και εσύ κάτι, ρε.
3: Πες και εσύ, εσύ.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Έτσι γιατί μπορώ, τόλη σήμερα. Και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, πάμε να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Πάμε να ξεκινήσει ρομαντικά.
5: Εγώ και εσύ.
1: Ακούγεστε και βγείτε έξω, μα θέλετε κουβέντες.
5: Πόσο η ζωή να μας μισεί.
1: Και καλημέρα στην παρέα μου στο TikTok. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες.
5: Και που πάμε.
1: Καλημέρα σε σένα που πίζεις στο δρόμο, σε σένα που πηγαίνεις στο σπίτι, σε σένα που γυρνάς από τη δουλειά, σε σένα που πηγαίνεις στη δουλειά, σε σένα που είσαι όπου και αν είσαι και μας ακούς.

0: τώρα σε δείξω.
1: Τώρα.
0: Ξεκινάω με κρυούς. Μην ανοιχτείτε οικονομικά και βάλτε πρόγραμμα στα σχέδιά σας, γιατί η αντιφατικότητά σας μπορεί να μπερδέψει τους άλλους, αλλά και να δυσχεράνει την πρόοδό σας. Μην εκτεθείτε με λόγια που μπορεί να διαρρεύσουν και να σας δημιουργήσουν πρόβλημα. Οπότε, προσοχή που ανοίγετε το στόμα σας, γιατί αυτά που θα πείτε θα μεταφερθούν. Οπότε, έχετε το νου σας. Αυτό καταλαβαίνω. Τα ζώδια την Εσπρέσο από την Ανταλεούση, από εκεί τα διαβάζω κι εγώ και μαθαίνω τι συμβαίνει.
1: Καλημέρα, Πόπι!
2: Σκεφτεί και δυο.
0: Σκεφτεί και δυο.

0: περνάω, περνάω στον Ταυρό. Προχωρήστε λίμη την εντελώς αντίθετη τακτική που μέχρι τώρα χρησιμοποιούσατε και θα εκπλαγείτε με το αποτέλεσμα. Κάντε τα αντίθετα, παιδιά. Είναι η καλύτερη συμβουλή για να πετύχετε. Αφού δεν σας έκατσε όπως το πηγαίνατε, πάντα το από την άλλη τώρα. Αντιμετωπίστε την κριτική διάθεση ενός φίλου με ευγενικό τρόπο για να τον βάλετε στη θέση του. Δεν υπάρχει λόγος να εκνευρίζεστε. Ευγενικά. Έλα, παιδιά. Καλημέρα στον Αχιλλέα. Καλημέρα στην Καλλιόπη. Εννοείται, Καλλιόπη. Στη Σούλα.
1: Γεια σου, Αχιλλέα.
0: Στη Μιλίτσα. Στην Ασούντα.
1: Μιτσάρα, μερμιτσάρα, βασιλιά μου.
2: Όρεψε μαζί μου απόψε.
0: Πάμε για καρδουλές και αγαπούλες. Έλα, Γιώτα.
1: Να δεις, μου ζητάνε πολύ και το ανεπανάληπτο.
2: Δες τα μάτια μου.
1: Άμα μου πέτυσε λίγο χρόνος.
0: Θα

0: ζήσουμε, παιδιά. Πάμε, τραγουδήστε το, ζήστε το, πονέστε το. Είναι μια περίεργη εβδομάδα, θα περάσει όμως. Συνεχίζω με τα διδυμάκια. Ενεργήστε, λέει, για μια φορά έστω με δυναμισμό, γιατί αν συμπεριφέρεστε σαν το καλό παιδί για να ξυπνήσετε το φιλότιμο κάποιον, δεν θα λυθεί η ανασφαλιά σας. Δεν λύνονται αυτά. Προσαρμοστείτε στις παρούσες συνθήκες για να εξελιχθούν πιο γρήγορα οι θετικές επιρροές. Αφαιθείτε λίγο. Έχει μέσα σε ένα μήνα δύο πανσέλινους. Έχει την Παρασκευή νομίζω πάλι. Τι να λέμε.
1: Με νοιάζει ποιο μου φιλούσες μέχρι χθες.
2: Γεια σου Αμαλία.
1: Που είμαστε ξένοι. Δεν με νοιάζει ποιον ανούριζες τις νύχτες σαν πουλί.
0: Και περνάω στα καρκινάκια. Θα έχετε αρκετή βοήθεια για να κάνετε καινούργιες επαφές και διασυνδέσεις, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάτε αυτούς που σας την έδωσαν, αυτούς που σας στήριξαν μέχρι τώρα. Προστατεύστε την ψυχική σας υγεία από το άγχος της καθημερινότητας. Υπάρχει πολύ άγχος.
2: Γεια σου Γογό, γεια σου Χριστίνα.
1: Είσαι δική μου ένα κομμάτι.
0: Καλημέρα στην Αντρέα και στο Ειρηνάκι της.
1: Όποια και να σε.
2: Γεια σου Αλεξάνδρα.
1: Όποια και να σε.
0: Καλημέρα στη Δέσποινα. Και περνάω στα λιοντάρια. Για να διαλυθούν οι προκαταλήψεις σας, πρέπει να πλησιάσετε τους ανθρώπους γύρω σας και να αποκτήσετε οικειότητα μαζί τους για να γίνουν καλύτερες οι συνδιαλλαγές σας. Ασχοληθείτε με υποθέσεις που είχατε παραμελήσει και ζητούν άμεσες λύσεις. Τώρα πρέπει να μπαίνετε σιγά σιγά σε αυτό το κλίμα, να λύσετε τα θέματά σας. Καλημέρα στη Χριστίνα από Νεάπολη Λακωνίας. Στη Νότα, στο κίτρινο Home Deco. Στη Δέσποινα από Θεσσαλονίκη.
1: Πάνα θεμάσαι. Τι με θες.
0: Τι με θες.

0: Γρηγόρη, μην παίρνεις αυτό το ύφος και την γκρίνια σου, τη βάζω και τη βγάζω. Αυτά θέλω να βάλω. Δεν πειράζει, να την ξεπιάσεις την ψυχή σου.
1: Τότε να αρχίσεις να χτυπήσεις το παραθύρα.
0: Και συνεχίζω με τους Παρθενούς. Η φιλοδοξία σας να ανεβείτε στην ιεραρχία είναι μεν δεκτή, αλλά υπάρχει και η αξιοκρατία. Οπότε κάποιοι θα καταλάβουν την πρόθεσή σας ή να τους χρησιμοποιήσετε, γιατί θα θέλετε να τους χρησιμοποιήσετε. Φροντίστε να είστε ενημερωμένοι στα σημάδια που βλέπετε γύρω σας και μην μένετε αδιάφοροι. Και παρατηρήστε τι γίνεται.
2: Γεια σου Στεφανία, γεια σου Κωνσταντίνε.
1: Σημαίνει
2: στην Καλαμάτα.
0: Έλα παιδιά.
2: Γεια σου Νίντζα.
0: Πού πάμε?
2: Γεια σου.

0: προσπαθήστε να κατανοήσετε τον τρόπο που σκέφτονται οι άλλοι. Γιατί όσο και αν κρύβεστε πίσω από ευγένειες, η εγωιστική σας διάθεση πλήττει τη συνεργασία σας. Σταματήστε η ζυγή να είστε εγωιστές. Να είστε οργανωμένοι και προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο, έχοντας εναλλακτικές λύσεις. Ετοιμαστείτε για Plan B.
1: Καλημέρα σε Γιάννενα.
2: Είναι μια ώρα δύσκολη.
0: Έχω και το Γρηγόρη σταυροκοπιέται. Δεν του αρέσει το ένα, δεν του αρέσει το άλλο. Γκρινιάζει και το ένα, γκρινιάζει και το άλλο. Γεια σου Στέλιο μου.
2: Σαν βουρκωμένο.
0: Έτσι μπράβο, δεν άλλαξε διάθεση. Μια χαρά είναι.
1: Μωρίς μου η ώρα.

0: σιωπή. Και συνεχίζω με τους Σκορπιούς. Εάν θέλετε να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες του καθενός και να αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις, το μόνο που σας συμφέρει είναι να υπάρχει ένα ευχάριστο κλίμα. Εκφράστε τα συναισθήματα και τους φόβους σας στον σύντροφό σας για να σας καταλάβει.
1: Να φύγεις κάποτε.
0: Σας καταλάβει ο σύντροφός σας.
1: Και όπως σβήνει ένα κερί.
0: Τι θα γίνει τότε?
2: Τι θα γίνει?
1: Να σβήσει η αγάπη σου για μένα.
0: Γεια σου ρε Πέγγι.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί.
2: Μπορεί. Καλημέρα στη Γλυφάδα.
1: Να γίνω νύχτα και βροχή.
2: Μπορεί.
3: Μπορεί.
1: Σε χασμένη ψυχή.
2: Μπορεί, μπορεί.
0: Μπατ.

0: να αλλάξω. Τι μου κάνεις φυλάκι.
1: Ναι. Οι καινούργιες ιδέες σας είναι ικανές να σας βοηθήσουν να παρακάμψετε τα λάθη και να βγείτε από πάνω. Αλλά ελοχεύει και ο κίνδυνος να φτάσετε στα όρια σας και να τα υπερβείτε. Ξεπεράστε τις αρνητικές σκέψεις που δεν σας αφήνουν να χαρείτε τίποτα. Όλα αρνησής.

0: καιρό.
1: Παρακαλώ.
0: Εάν σας αρέσει, λέει, να δημιουργείτε σενάρια και να καλλιεργείτε καταστάσεις που σας εξυπηρετούν,
1: ναι,
0: φροντίστε να αφορούν τις δικές σας ενέργειες και όχι των άλλων, γιατί έτσι θα απογοητευτείτε. Καλημέρα σήμερα, τι λέει.
1: Σε σενάρια.
0: Ό,τι φτιάχνεις με το κεφάλι σου φαντασία. Να λες τη δική σου φαντασία, όχι των άλλων. Κατάλαβες. Εντάξει.
1: Για το Βαγγέλη μιλάει.
0: Για το Βαγγέλη, για το Γιάννη, για την Ειρήνη, για το Θάνο, δεν ξέρω για ποιον.
2: Και χαμήλωνε το φως.
0: Και χαμήλωνε το φως.
2: Και σταμάταγε το χρόνο.
0: Γεια σου, Έλενα.

0: υδροχόους. Δεν είναι κακή ιδέα να συμβουλευτείτε ανθρώπους και θα βάλω το τελευταίο επειδή μου το ζητήσατε, Καλούδη. Δεν είναι κακή ιδέα λοιπόν να συμβουλευτείτε ανθρώπους που σας αγαπούν, μια που οι σωστές διασυνδέσεις θα ικανοποιήσουν τις φιλοδοξίες σας και θα μπορέσετε να ξεφύγετε από το χάος. Μόνο οι αμοιβές υποχωρήσεις και κάποιοι συμβιβασμοί θα μπορέσουν να σώσουν μια φιλία που κινδυνεύει. Θα τη σώσετε τη φιλία σας.
1: Έκανες λάθος να γελάσεις.
0: Μην αφήνετε κανέναν να επεμβαίνει. Και κλείνω με τα ψαράκια. Τα προβλήματα και τις καταστάσεις που σας αφορούν μπορείτε να τα αλλάξετε, όμως τους ανθρώπους δεν τους αλλάζουμε, παιδιά. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Γι' αυτό είτε θα δεχθείτε όπως είναι να τους έχετε στη ζωή σας, είτε τους πείτε αντίο. Μην υποκρίνεστε συναισθηματικά, γιατί θα σας κουράσει να μην είστε ο εαυτό σας. Αν δεν αντέχετε, άντε γεια.
1: Ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος θα είμαι εγώ για σένα.
0: Ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος, ανεπ

0: φύγουμε σε break.
1: Ό,τι πεις εσύ, Νάνση μου.
0: Για να μην έχουμε και εγκρίνιες.
2: Πάμε σε break και φάμαστε.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
6: Έφτασε ξανά.
5: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
6: Γκολ στη Βουδαπέστη.
5: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
6: Σκορ στη Λειψία.
5: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
6: Επί δύο.
7: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσει.
11: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
12: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές

0: περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αβελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
6: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Δύναμη,
10: εμπειρία,
9: γνώση,
10: εξειδίκευση.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
10: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
9: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
10: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
9: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
10: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
8: Τώρα 102,2 για το ρέθινο. Συντονίσου. ΑΕΦ

0: λοιπόν, 11 λεπτά πριν από τις 9. Καλημέρα, καλημέρα. Σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Παρέκκλησο Τσάντρος.
0: Ο Νίκος Καλούδη. Να πούμε μια καλημέρα και στον Ανδριόπουλο που ένα καλάθι γεμάτο κρέατα πάλι ετοιμάζεται να στείλει σήμερα σε ένα σπίτι. Κάθε μέρα φανταστείτε με πόσα μπριζόλες μέσα, κιμά, σουβλάκια. Είναι ένα καλάθι που πραγματικά ο Ανδριόπουλος το κάνει μέσα από την καρδιά του όλο αυτόν τον καιρό. Εσείς το αποδίδετε και γι' αυτό και τον αγαπάτε τόσο μα τόσο πολύ. Να πούμε λίγο Παναγία τα μαγαζιά που υπάρχουν στο νομό Αττικής για να βρεθείτε κι εσείς που δεν έχετε πάει, που δεν ξέρετε ή που δεν έχετε κοντά σας. Αξίζει τον κόπο να κάνετε ένα μικρό ταξίδι γιατί θα βρείτε και την κάρτα επιβράβευσης. Μπορείτε και με ένα τηλεφώνημα με αγορές άνω των 30 ευρώ να σας τα φέρει όλα δωρεάν. Αυτό είναι Ανδριόπουλος από το 1983. Σαρώνει κυριολεκτικά και γιατί τον έχετε φέρει και εκεί ψηλά.
3: Στο Περιστέρι, στο Γέρακα, στη Μεταμόρφωση, στην Αργυρούπολη, στον Άγιο Στέφανο, στην Νέα Ιωνία. Παντού υπάρχει ένα μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος. Τώρα για το καλάθι.
0: 69-36-10-10-22 Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
3: Τι κάνουμε,
2: ναι. Κοιταζόμαστε. Χτίστε ο ένα τον άλλο, παιδιά.
3: Χτίστε ο ένα τον άλλο. Μην ματιαστούμε από break και θα λέμε έναν όταν γυρνάμε από break.
0: Επίση μια αναφορά.
3: Μα με έχει τρελάνει και δεν ξέρω, δεν σε πιάνω πουθενά.
1: Κάθε δύσκολο γλυκέ. Κάθε απαιτητικό πλυντήριο και κάθε μικρό καθημερινό πω έχει πλέον τη λύση του, παιδιά. Η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One Pod, το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ και δύο φορές πιο δυνατό, με τρία ενισχυτικά έτσι ενσωματωμένα. Αφαιρεί δύσκολους γλυκέδες, εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη σε λευκά και χρωματιστά. Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους πλυντηρίων και έρχεται μαζί με τη νέα καμπάνια και το rap κομμάτι του Big One που λέει στους γλυκέδες bye bye.
0: Bye bye. Δεν θα βάλεις το εγώ με Big One?
4: Όχι.
0: Γιατί?
4: Γιατί δεν
3: γουστάρει σήμερα.
0: Έλα Παναγία μου, βάλε δίλημα ζωής.
5: Δίληματα ζωής με τη φωνή της λογικής.
0: Λοιπόν παιδιά, γεια σας. Δεν θέλω να πω όνομα. Θα πω ένα όνομα που δεν είναι αληθινό. Θα πω Σάκης γράφει. Οπότε μην ψάχνετε να βρείτε ονόματα ή οτιδήποτε άλλο. Θα καταλάβω όμως εγώ γιατί σας ακούω κάθε μέρα. Σας ακούω εδώ και περίπου 12 χρόνια. Μου έχετε αλλάξει τη ζωή για πάρα πολλά πράγματα. Μια μέρα θα τα πούμε από κοντά και περιμένω και το γνωστό πάρτι που λέει ο Γρηγόρης ότι θα κάνετε κάποια στιγμή.
3: Αυτό
0: το πάρτι, αγαπημένα μου Σάκη, πρώτο Θεό θα το κάνουμε κάπου στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Ήδη το ετοιμάζουμε. Οπότε μακάρι να βρεθούμε όλοι εκεί. Για πρώτη φορά αυτό το πρωινό θα κάνει πάρτι 15 χρόνια παρουσίαση. Οπότε πραγματικά σας περιμένουμε όλους πρώτο Θεό να είμαστε καλά εκεί για να τα πούμε. Οπότε ο Σάκης θα μας συστηθεί εκεί. Ποιος είναι αυτός που λέει αυτή την ιστορία?
1: Έλα
0: που δεν
1: να
0: είναι
1: μας πείσει με ο Σάκης που έγινε αυτό και αυτό.
0: Ο Σάκης απλά, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι δουλεύει σε μια εταιρεία με πάρα πολύ κόσμο. Πρέπει να σας πω ότι στο κτίριο που εργάζομαι.
3: Πολυεθνικιά.
0: Ναι, κεντρικιά. Στο κτίριο που εργάζομαι.
3: Κεντρικιά είσαι εσύ.
0: Στο κτίριο που εργάζομαι μπαίνουν πάνω από 1500 άτομα πάνω κάτω σε γραφεία την ημέρα. Και πηγαίνουν, έρχεται κόσμο, βγαίνει, μπαίνει, βγαίνει, μπαίνει. Για να μην σας τα πω λίγο, εγώ είμαι ελεύθερος, είμαι 28 χρονών. Και αυτό που παθαίνω τον τελευταίο καιρό, εδώ και περίπου ένα μήνα, έλεγα να το κρατήσω για μένα, έλεγα να το κρατήσω για μένα, σε ποιον να το πω και τελικά θα σας το πω.
3: Τώρα το πω σε όλη την Ελλάδα.
0: Όχι, δεν το πω σε όλη την Ελλάδα, δεν ξέρει τι να κάνει. Λοιπόν, είναι η συγκεκριμένη ώρα που πηγαίνει στο κτίριο, δεν θέλει να γράψει τίποτα. Δεν γράφω καμιά λεπτομέρεια γιατί φοβάμαι ότι μπορεί να καταλάβουν κάποιοι. Λοιπόν, μπαίνω στο συγκεκριμένο κτίριο και στο συγκεκριμένο ασανσέρ κάθε τη συγκεκριμένη ώρα και είναι δύο κυρίες. Πάρα πολύ ωραίες, περίπου 45-55 και εδώ και ένα μήνα έχουν αρχίσει, έτσι όπως μπαίνω μέσα και αν δεν έχει άλλο κόσμο, που μπαίνουν σε ώρα που δεν έχει πολύ μεγάλη, αν και έχει τόσο πολύ κόσμο, αν έχει κόσμο ή με ακουμπάνε και με χαϊδεύουν από πίσω
3: τον κολό.
0: Από πίσω είναι το χαϊδεύουν οτιδήποτε. Και αν είναι μόνοι.
2: Καλά, όλους μας έχουν χαϊδεύσει.
0: Και αν είναι μόνοι μας, αν είμαστε μόνοι μας, μου φυλάνε το λαιμό και οτιδήποτε και άλλο και όλα αυτά. Λέει, μην μιλάς καθόλου, μας αρέσεις πάρα πολύ. Πάρ το απόφαση κάποια στιγμή να βρεθούμε και οι τρεις. Και εγώ, επειδή στην αρχή ήμουν και λίγο
3: ψαρωμένος,
0: ένιωθα ότι λέω θα πάω να το πω στο. Να το καταγγείλω.
3: Τη μαμά μου.
0: Όχι τη μαμά μου, ρε βλάκα. Να το καταγγείλω σαν παρενόχληση.
6: Να με πηδήξει, μαμά.
0: Ρε, θα το καταλάβετε.
3: Μα έτσι όπως το
0: Μα θέλω να. Ναι, ρε φίλε, ήθελα να το καταγγείλω στο. Είμαι στο δίλημα.
3: Στο HR.
0: Στο HR. Δεν είναι στην ίδια δουλειά. Δεν είναι στο ίδιο. Σε το ίδιο γραφείο, δεν είναι στα ίδια γραφεία. Είναι πολλές εταιρείες διαφορετικές.
3: Okay.
0: Δεν είναι στην ίδια εταιρεία.
3: Είναι στο ίδιο όμιλο.
0: Όχι, πουθενά. Είναι
1: το
0: άλλη.
1: Πρόβλημα του Σάκη είναι αν το καταγγείλει.
0: Ρε παιδί μου, στο δεύτερο όροφο, ας πούμε, λέμε ότι έχει δικηγόρο. Στο τρίτο όροφο είναι μια ασφαλιστική εταιρεία. Στον τέταρτο όροφο είναι γιατροί. Κατάλαβες, δεν έχουμε μια σχέση.
3: Το δίλημα ποιο είναι.
0: Το δίλημα είναι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Από τη μία είναι μια φαντασίωσή μου πάρα πολύ ωραία να φανταστώ με δύο. Είναι πάρα πολύ ωραίες κυρίες και οι δύο. Όπως ακριβώς τις φαντάζεστε έτσι που βλέπετε στις ταινίες με τα γεράκια του και αυτά. Και συνεχώς και πλέον έχουν αρχίσει πλέον και μου το λένε πότε θα είμαστε όλοι μαζί, γιατί δεν το κάνεις. Είμαι, λέει, ένας γυμνασμένος τύπος. Σταμάτα, ρε. Και λέω, ή να το καταγγείλω.
1: Πρέπει να έχει δυνατό.
0: Ή να το καταγγείλω στην αστυνομία, ή να το ή να κάνουμε ένα πόμα.
1: Κάτσε, ρε Γρηγόρη, από το ένα άκρο στο άλλο.
0: Ε, με αυτό σου λέει, δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Τι να καταγγείλει, πρώτα απ' όλα σε πρώτη φάση.
0: Σεξουαλική παρενόχληση.
1: Άμα δεν γουστάρει, να μην μπαίνει στο ασανσέρ.
0: Αυτό είναι ελεύθερος.
3: Μα τι κατόφλωρο είναι αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Υπάρχει
0: αλήθεια. Θα μπω εγώ μέσα σε ένα σέρ, θα μου την πέφτουν δύο γυναίκες.
1: Ένα μήνα τώρα θέλει και τον τραβάει.
0: Όχι, γιατί ξεκίνησα στην αρχή.
1: Δεν υπάρχουν άλλα σανσέρ.
0: Όχι, δύο σανσέρ.
1: Δεν μπορεί να μην μπει εκείνη την ώρα, να πει θα πάρω το επόμενο.
0: Μα είναι λες και τους διστήνουν οι άλλες απ' έξω, τον περιμένουν.
1: Δεν μπορεί να τους πει με ενοχλείτε.
0: Μα, δεν το... Μα από την αρχή ήταν ντροπαλός.
3: Λες ότι είναι ωραίες πάντως αυτές. Είναι ωραίες κούκλες.
0: Όχι κούκλες.
3: Είναι αυτός κούκλος.
0: Αυτό που περιγράφει αυτός, είναι. Καταρχάς δεν τον ενοχλούν πολύ. Θέλω να πω δηλαδή ότι ουσιαστικά του την πέφτουν ωραία. Αυτός νιώθει τι να κάνει.
3: Είναι σκατόφλωρος.
2: Είναι φλώρος.
1: Συγγνώμη, τι είναι, δεν τον ενοχλούν πολύ. Όταν τον φυλάνε και τον ακουμπάνε στα ευαίσθητα σημεία.
0: Όχι, δεν τον φυλάνε στα ευαίσθητα σημεία. Τον ακουμπάνε.
1: Είσαι καλά, μας είχε γράψει τον ακουμπάνε στο ποπό και
3: τον χάιδευε.
0: Ακριβώς δηλαδή.
3: Όταν πήγε
0: και αυτός δεν ξέρει τι να κάνει, γιατί αυτά είναι πάρα πολύ ευαίσθητα. Έτσι, να ξαναπούμε ότι απαγορεύεται και το άγγιγμα και το οτιδήποτε άλλο. Οτιδήποτε.
3: Καλά,
0: και...
3: εμένα μα θέλει τα αγγίχτε, μάλιστα.
0: Όχι, Παναγή. Και επειδή και οι λέξεις παίζουν ρόλο, ούτε οι λέξεις ούτε τίποτα. Μακριά από αυτά. Όταν λέμε κάποια στιγμή.
1: Το μαράκι μου έχει στείλει ήδη το τηλέφωνο του Σιρινάκη.
0: Μάλιστα. Το τηλέφωνο του Σιρινάκη για ποιο λόγο.
1: Να πάνε όλοι μαζί εκεί.
0: Λοιπόν, δεν θέλω να πάνε όλοι μαζί. Από ό,τι φαίνεται, οι δύο κυρίες.
3: Είναι φλόρος.
0: Είναι φλόρος.
3: Ήδη έπρεπε να έχει πάει από την πρώτη φορά και να πει κορίτσα, πάμε που θέλετε. Πού θέλετε να
2: πάμε.
3: Πάμε όπου θέλετε. Τρεις και τρεις κορίτσια, πάμε.
2: Ποια γραφείο είναι άδειο.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Στην αγριεμένη, πιάνε δουλειά νωρίς το πρωί, ξέρεις το. Αυτό
3: έτσι, μπράβο.
0: Εσύ, Γιώργο, τι θα έκανες,
3: ρε φίλε. Και σκέφτομαι αν θα πάω στην αστυνομία ή αν θα πάω στο HR.
0: Όχι στην αστυνομία, δεν το γράφει έτσι.
3: Ή αν θα πάω στον εισαγγελέα.
1: Είσαι φλόρος.
0: Δεν το γράφει έτσι, ρε. Σκέφτομαι να τη πω, ρε παιδί μου, ότι αν δεν με σταματήσετε να μου την πέφτετε.
3: Αφού γουστάρι μου, ρε
0: Γρηγόρη. Θα πάω στον διευθυντή σα να σα πω ότι με ενοχλείτε.
3: Να σα δώσω αποβολή. Άσε μα, μπορεί, Γρηγόρη, χέσαμε.
0: Δεν είναι όλοι άνθρωποι έτσι.
3: Και αύριο θα έρθετε με τη μαμά σα και τον παπά σα.
2: Γράψω 100 φορές.
0: Δεν είναι όλοι έτσι.
3: Και γράψε 100 φορές θα σα βιάσει τον κόλο στο σανσέρ.
0: Ρε φίλε. Αλήθεια. Δηλαδή επειδή είναι ένα άντρα, αυτό δεν μπορεί να δείχνει.
3: Ναι, επειδή είναι ένα άντρα δεν μπορεί.
0: Κάνει λάθο, Παναγί.
2: Κάποιο πρόβλημα θα έχει αυτό σεξουαλικό.
0: Γιατί ναι, όχι, ρε παιδί.
3: Θα έρθουν εμένα οι μιλφάρε να μου πιάσουν τον κόλο και θα πάγω στην αστυνομία. Άσε με, μωρέ Γρηγόρη.
2: Είναι μιλφάρε αυτέ.
1: Ναι, έτσι όπω το περιγράφει.
0: 45-50 δεν είναι μιλφάρε.
3: Μιλφ είναι.
0: Άσε, μιλφ είναι. Μια χαρά είναι.
1: Μιλφ είναι.
0: Μιλφ σημαίνει μάδερ στην αρχή. Δεν ξέρουμε αν είναι μητέρε. Δεν ξέρουμε αν είναι μητέρε. Οπότε μην λέτε ότι σα κατέβει.
3: Γενική έννοια τώρα.
2: Πάντως ξέρουν τι θέλουν. Ξέρουν τι θέλουν, αυτό είναι το σίγουρο.
0: Εντάξει, εγώ είμαι με το παιδί. Εγώ λέω να πάει να το καταγγείλει στο διευθυντή των κοριτσιών εκεί των
3: γυναικών.
0: Βεβαίω και να μην με ξαναπειράξει καμία σα.
2: Εγώ πιστεύω θα το έκανα και πιο οργανωμένα. Έβαζα και μικρόφωνο και θα είχα συνενωθεί με την ασφάλεια Αθηνών για να τη συλλάβουμε.
0: Για σκέψει το καλά, Νίκο.
3: Ακού άλλο τι λέει.
0: Σκέψει το καλά, Νίκο.
2: Αν σε φέρνει σε δύσκολη θέση όλο αυτό.
0: Βεβαίως, δεν κατάλαβα δηλαδή. Επειδή εσύ με λιγουρεύεσαι.
3: Είστε βλαμμένοι. Ρε άντε βρε φλόρε μούντα, ρε πάρε τι μιλβάρε εκεί πέρα να γίνει πόλεμο.
0: Φοβάμαι εγώ να πω μέσα σε ένα μου την πέσουν οι δύο και με αρχίσουν
2: να ζούμε με τον τρόμο. Να κοιτάμε πίσω από την πλάτη μα.
0: Λοιπόν, πώ σε λένε, δεν ξέρω.
3: Πείτε μου τι μου κάνει. Πλάκα,
0: πλάκα. Εγώ είμαι με το Σάκη που δεν το λένε Σάκη, ούτε θα μάθουμε ίσως ποτέ πώς το λένε. Να πας στο διευθυντή τους, μάθε που πήγε πάνω και πες της μην τυχόν και με ξανακουμπήσετε. Θα μάλλον θα το πεις τελευταία φορά.
3: Κοίτα ως πόσο κλαμπάνια.
0: Βεβαίως. Και υπάρχουν και τηλεοπτικές εκπομπές να γυρίσουν την πλάτη
2: που έχει το πενταψήφιο.
0: Υπάρχει και το πενταψήφιο. Ανοίγω το τηλέφωνο να δω τι θα έκαναν οι άντρες. Περιμένετε και οι γυναίκες.
4: Αυτές που την πέφτουνε πολύ καιρό τώρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31. Σε παρακαλώ που
2: μέσα γρήγορα, αυτό φορά.
3: Νάντση, γιατί δεν μιλάς.
1: Εγώ είπα, παιδιά, ότι αν θέλει, θα... κανονικά πρέπει να ενδώσει. Αλλιώς πρέπει να αλλάξει ασανσέρ.
0: Άκου, εδώ, να αλλάξει ασανσέρ. Να αλλάξει και δουλειά, δηλαδή. Μάλιστα, αυτά που λέει.
1: Η άλλη αυτό λέει, η άλλη.
0: Γεια. η άλλη, η Νάνση, η άλλη, βέβαια. Έτσι, μπράβο, κατάλαβε.
2: Να ανοίξουμε και ανεμόσχαλα, επειδή μα γυρίζονται.
0: Σωστά, για να ανοίξουμε λίγο τι τηλεφωνικέ γραμμέ. Καλημέρα, παρακαλώ.
6: Καλημέρα, τι κάνετε, παιδιά.
0: Μια χαρά, ποια είναι η άποψή σα για αυτό που συμβαίνει στον κύριο Σάκη που δεν τον λένε Σάκη?
6: Συγγνώμη, να αλλάξει ασθενσέρ, να μην.
0: Α, αλήθεια! Ναι. Αν πήραζε όμως κανένας άλλος.
6: Συγγνώμη, Γρηγόρη, δηλαδή τι του την πέφτουν αυτές τώρα και αυτός δεν θέλει.
0: Ναι, δεν θέλει, γιατί ζωή και καλά ένας άντρας πρέπει να θέλει οπωσδήποτε.
6: Ναι, ωραία, να πάει από τις σκάλες. Ξέρω εγώ πώς.
0: Α, αλήθεια, θα αλλάξει αυτός δηλαδή να πηγαίνει να κουράζεις να ανεβαίνει στις σκάλες.
2: Στις σκάλες, για να του πάνε πιο εύκολα το ποπό.
0: Πάντως πέρα από την πλάκα, πέρα από την πλάκα, γιατί ο τύπος μπορεί να μας το κάνει και για πλάκα για να το συζητήσουμε με στυλ πλάκας. Το όνομά σου πώς είναι το όνομά σου?
6: Αφροδίτη.
0: Αφροδίτη, γιατί πολλά πιστεύω από τα μηνύματα που μας στέλνουν, κάποια είναι αληθινά. Πιστεύω είναι 20% είναι και για πλάκα. Δεν ξέρω, δηλαδή μπορεί και να του συμβαίνει του ανθρώπου. Αλλά Αφροδίτη, θέλω να είμαστε και λίγο ειλικρινές. Όταν δύο γυναίκες ή μία γυναίκα την πέφτει σε έναν άντρα, λειτουργούμε ότι αυτός ο άντρας πρέπει να ενδώσει ή είναι βλάκας αν δεν ενδώσει. Αν κάποιο, γιατί αν κάνουν κινήσεις αυτές οι γυναίκες ή ακόμη και αν το φέρουν σε δύσκολη θέση με τα λόγια τους, αν το έκανε αυτός ένας άντρας, θα σας πείραζε και θα το καταγγέλλετε αμέσως. Και καλά θα κάνατε να τον καταγγέλλετε.
6: Ναι, ναι, αυτό ναι. Έχει
0: ναι, δηλαδή θέλω να πω δηλαδή, ότι εδώ υπάρχει μία τελείως διαφορά. Βλέπεις ότι πώς μιλάμε, ενώ εγώ είμαι σύμφωνος ότι εννοείται ότι με το πρώτο που κάποιος θα σε ενοχλήσει, μπορεί ευγενικά να του πεις σε παρακαλώ, δεν θα ήθελα να έχουμε άλλη συζήτηση. Και εκεί αν σταματήσει, ενώ πάντα να είναι ευγενής, δεν μιλάω να απλώσει χέρι και τέτοια. Ναι, αυτά απαγορεύονται ασυζητητοί. Εδώ θέλω να πω λοιπόν ότι στον άντρα λέμε μα γιατί δεν πηγαίνει, ενώ αν ήταν μία γυναίκα που κάποιοι φιλερτάρανε με αυτόν τον τρόπο που φλερτάρουν αυτές οι κυρίες και έχει νιώσει άσχημα το παιδί, θα λέγαμε αμέσως να τον καταγγελία και σωστά θα την κάναμε την καταγγελία, αφού ενοχλεί. Γιατί λοιπόν φερόμαστε διαφορετικά σε έναν άντρα και φερόμαστε. Καταλαβαίνεις
6: τι εννοώ. Ναι, κατάλαβα, αλλά τι να κάνει, να πιάσει τον διευθυντή και να πει συγγνώμη μου την πέφτουν.
0: Αν ήταν μια γυναίκα, δεν θα πιάνε τον διευθυντή να το πει αυτό το πράγμα, ότι υπάρχει ένας κύριος μέσα σε αυτό που μένω.
3: Εκτός άμα γούσταρε. Άμα γούσταρε η γυναίκα, δεν θα πιάνε τον διευθυντή.
0: Άμα γούσταρε, θα το είχαν. Άμα γούσταρε, τότε δεν θα κάναμε τη συζήτηση.
3: Άμα δεν γουστάρει, ενώ είναι πανέμορφο, είναι φλόρο.
0: Αλήθεια.
3: Ναι.
0: Δεν μπορεί να έχει δηλαδή μέσα στο μυαλό του ότι εγώ δεν θέλω να με ενοχλούνε. Δεν θέλω, ρε φίλε.
3: Γρηγόρη, σταμάτα να κάνει τη.
0: Εγώ είμαι με το Σάκη.
1: Μπα και ο Σάκης λέει αντί για μίλφ, θα ήθελε ντύλφ.
3: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Μπορεί να είναι γκέι το παιδί, δεν μα το λέει.
3: Άρα λοιπόν.
0: Όχι, όχι, είναι ελεύθερο 28 χρονών.
6: Ελεύθερο 28 και δεν δηλαδή.
0: Δεν θέλει, ρε παιδί μου. Όχι, δεν θέλει.
3: Θα μπορούσε να γυρίσει και να πει ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει, δεν μου αρέσουν οι γυναίκες. Το οτιδήποτε θα μπορούσε να πει. Σταματήστε το εδώ.
0: Έχει καμιά υποχρέωση. Λέει καλημέρα και αυτά. Καταλαβαίνετε, ενώ το παίρνω σε δύσκολη θέση.
6: Ναι, γιατί δεν το λέει αυτό.
1: Γιατί κάθεται και το χουφτώνουν.
0: Γιατί
6: περιμένουν.
0: Είναι συναισθαλμένα κάποια παιδιά και συναισθαλμένα.
1: Αποτροπή κάθισε αποσυστολή.
6: Εμένα ο άντρας μου που έχουμε παντρευτεί τώρα εδώ και 17 χρόνια.
0: Τι το πιάνουμε μέσα σε σέρ?
6: Όχι, άκου, ναι, είχε γίνει, άκου, μου το είπε μετά. Στο σανσέρ στη δουλειά ήταν μια συγκεκριμένη που πριν παντρευτούμε, απλά που τα είχαμε στην αρχή. Και τον ενοχλούσε, τέλος πάντων, τον ενοχλούσε. Μία, δύο, τρεις τις τόπε, από εκεί και πέρα δεν πήγε ούτε στο διευθυντή, ούτε πουθενά. Απλά την απέφευγε, δηλαδή έμπαινε αυτή στο ασανσέρ, δεν έμπαινε αυτό στο ασανσέρ. Και τελείωσε η υπόθεση.
3: Εσύ είσαι σίγουρη γι' αυτό τσεκαρισμένο ότι την απέφευγε?
6: Ναι, μου το έχει πει.
3: Άμα το έχει πει, εντάξει.
6: Ναι, μου το είπε.
1: Καλά, Παναγίλη. Μπορεί να έχουμε φάει πολύ ψέμα. Πολύ ψέμα, αλλά. Δεν πειράζει.
6: Έβλεπα διάφορα και του το είπα ότι αυτή είναι να σου πω σε γουστάρι. Γιατί τη βλέπω συνέχεια μπαίνει στο σανσέρ.
1: Και σε έβγαζε τρελή.
6: Ναι, και μου λέει όχι. Ναι, στην αρχή μου είπε όχι τίποτα, τυχαίνει έτσι κι αλλιώς. Και μέχρι που εγώ άρχισα και τα έπαιρνα περισσότερο. Και του λέω ή δεν ξέρω τι γίνεται ή σταματάτε να διώσατε στο ασανσέρ. Πήγαινε εσύ με τις σκάλες, κόφτω να τελειώνει υπόθεση. Ναι, και δεν.
3: Πάντως, εγώ πιστεύω ότι πήγε μαζί της πάντως ο άντρας σου, να ξέρεις.
6: Α, πιστεύεις, δεν πήγε. Άμα πήγε, πήγε. Τι να κάνω.
1: Θα σου πω κάτι. Και να πήγε, και να πήγε.
3: Ναι.
1: Ήταν στην αρχή της σχέσης τους από ό,τι μας λέει.
6: Ναι, ήταν αρχή,
1: της το είπε,
6: ήταν αρχή.
1: Θα μπορούσε και να μην της το πει και ποτέ και 1002. Δεν έχει να λέει αυτό.
6: Ναι,
1: σημασία
6: αρχή,
1: έχει τώρα αυτός εδώ. Είναι
3: πώς δεν έχει να λέει, δεν συζητάμε ότι μπορεί να έχει πάξει κερατού η κυρία.
1: Αγάπη, μετά από 17 χρόνια γάμου, αν κάθεσαι να ψάχνεις τι έγινε πριν 17 χρόνια, είσαι για δέσιμο.
6: Ναι, άσε με, καλά λέει η Παναγίνα. Θα καθόμαστε τώρα τι κάναμε πριν, τι έγινε πριν 17 χρόνια. Πάει τώρα.
0: Μπορεί να, γιατί να μην κοιτάς, να κοιτάς.
7: Μπορεί να είσαι ερωτευμένη ακόμα, να τον θέλεις. Βέβαια. Να ποτίζεις, να ζηλεύεις.
8: Και να αποφασίζεις να ψάχνεις τι έγινε πριν από 17 χρόνια.
7: Εννοείται. Πάει, και τι έγινε και πριν 5 τώρα. Λεπτά.
9: Τι λέτε, βρε Ζαβάκι, τα δύο. Λέτε βλακές στον κόσμο.
10: Βλέπετε ότι ο καθένας έχει. Γιατί ρε να είσαι Ζαβάκι.
9: Γιατί γελάνε, μωρέ.
7: Άμα γελάς. Τα λέω πάρα πολύ σοβαρά.
11: Να μην σε κοροϊδεύουνε.
9: Ναι, καλέ.
7: Όχι, καλέ.
12: Ο Παναγής,
11: εντάξει, κάνει από χιλιόμετρα.
9: Και ο Καλούδης αν είχε μουστάκι θα γελούσε.
10: Λοιπόν, για να δούμε λίγο να σηκώσουμε άλλο μια τηλεφωνία. Ευχαριστούμε πολύ, Αφροδίτη. Να είσαι καλά. Για πολλά. Για να
8: ψάξε τι έγινε πριν από 17 χρόνια.
10: Να στη γυναίκα τώρα ψάξει πριν από 17 χρόνια.
7: Στο Γολγοθά της.
10: Για να πάμε. Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
10: Καλημέρα. Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Το όνομά σας.
13: Είμαι...
10: Είσαι ο Ιορδάνης. Δεν κατάλαβα. Δεν θες να πεις όνομα. Πες. Έλα Ιορδάνη. Λέγε. Λέγε.
13: No problem.
10: Ναι, πες μας τι πιστεύεις για την υπόθεση του Σάκη.
13: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι, εγώ είμαι μαζί σου Γρηγόρη, θεωρώ ότι αυτό όλο είναι υποκρισία. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε à la carte στις γυναίκες και à la carte στους άντρες.
10: Έτσι,
13: εάν το παιδί ενοχλείται,
10: ναι,
13: και να, δηλαδή...
10: Όχι,
13: λέμε αυτό που δεν θέλουμε να μας κάνουν, να μην το κάνουμε στους άλλους.
10: Εννοείται. Και να πω και ποιος είναι ο κανόνας, ο πολύ σωστός. Εννοείται ότι. Δηλαδή, δεν είναι κακό το φλερτ να πεις σε μια γυναίκα ή σε έναν άντρα, γεια σας, να ξέρετε μου αρέσετε πάρα πολύ ή οτιδήποτε, σας βλέπω τόσο καιρό. Αν θέλετε να πάμε να φάμε. Αυτά εννοείται δεν είναι παρεξηγήσιμα και είναι πολύ ωραίο. Και άμα δεν θέλει ο άλλος, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται τόσο καιρό που σας βλέπω ή σιγά σιγά να αρχίσει κάτι. Άμα γίνουν λίγο πιεστικές όπως γίνονται αυτές, γιατί ένας άντρας κατευθείαν γίνεται φλόρος, αν δεν δεχτεί, ενώ ουσιαστικά πάντα δεχόμαστε την άλλη περίπτωση που αυτή είναι και η σωστή. Δεν ενοχλούμε κανέναν, ούτε άντρα ούτε γυναίκα.
8: Μα είναι Γρηγόρη μου στην παρούσα φάση ότι ο άνθρωπος δεν το έχει πει στις κυρίες αυτές που τον κολοπιάνουν.
10: Φαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν θέλει. Καταλαβαίνεις ότι ακόμα τον φαίνει σε δύσκολη
8: θέση. Όταν δεν θέλει, το λες και κάθαρα.
10: Ρε φίλε, το έχει δείξει. Θέλω. Δεν έχουν όλοι το θάρρος να το πούνε.
13: Ξέρουμε αν είναι παντρεμένος.
10: Όχι, ελεύθερος, ελεύθερος είναι. Ελεύθερος, ελεύθερος.
13: Και πάλι. Μπορεί να μην γουστάρει, ρε φίλε.
8: Ναι, ωραία, ρε παιδιά, εγώ μαζί σας είμαι σε αυτό. Να το πει.
10: Ρε φίλε, α, δεν είναι δηλαδή, δεν κάνουν λάθος.
13: Όχι να το λέμε και φλόρο.
10: Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι ο μάγκας ο Παναγής.
13: Μια γυναίκα που δεν θα πάει με δύο άντρες, ξέρω να πέσουν έτσι και τα λοιπά, θα τιμούμε λεσβία. Όχι.
10: Όχι, βέβαια. Εννοείται ότι είναι ανεπίτρεπτο να κάνει οποιασδήποτε κάποια κίνηση.
8: Ρε παιδιά, ξαναλέω.
13: Αν θέλουμε να έχουμε πραγματική ισότητα, ό,τι απαγορεύεται στις γυναίκες, θα απαγορεύεται και στους
10: άντρες. Ό,τι δεν μιλάω ούτε για στους ανθρώπους και στα. Και
9: καλά,
10: και...
9: αυτό παιδιά είναι. Εννοείται αυτό, εξυπακούεται. Αλλά ο τύπος σου λέει ότι κάθεται εδώ και ένα μήνα και τον πασπατεύουμε.
10: Μα δεν πασπατεύουμε με τη λογική που το αυτό.
13: Αυτό που.
9: Καλέ, εσύ μα είπε τον φυλάνε στο λαιμό και τον πιάνε στο ποπό.
10: Μωρέ, τον φυλάνε την ώρα που λένε καλησπέρα, τι κάνετε, γεια σα, γεια σα.
9: Στο λαιμό.
10: Στο λαιμό, ξέρω εγώ μπορεί να πήγε στο λαιμό.
9: Ένα μήνα και το.
10: Ρε παιδί μου, είναι ντροπαλό. Το καταλαβαίνει, Παναγή.
9: Δεν υπάρχει.
10: Το λέω σε ένα που υπήρξε πραγματικά φλόρο.
8: Ρε φίλε, όσο ντροπαλό και να είσαι, όταν σε κολοπιάνει κάποιο και δεν γουστάρει, το λε.
13: Μισό λεπτό. Όπω ακριβώ λέμε στι γυναίκε, έχει αφήσει ένα-δύο μήνε και σου την πέφτει ο άλλο και δεν το καταγγέλει, γιατί φοβάται αυτή το στίγμα ότι θα την πούνε άπω δίνεσαι έτσι κτλ. Έτσι και αυτό μπορεί να φοβάται.
9: Σε ποια γυναίκα το λέμε αυτό, πώ τον είπαμε το φίλο μα.
10: Ιορδάνη.
8: Μιλάει ο Παναγής με την Άνση, μιλάει
9: σε ποια γυναίκα έχουμε πει εμείς ότι το δεχόμαστε. Πού ζείτε, τι λέτε.
13: Έτσι και αυτός μπορεί να φοβάται το στίγμα.
9: Όχι φίλε μου, σε κανέναν άνθρωπο δεν καθόμαστε να το γουστάρουμε και καμία γυναίκα δεν το δέχεται αυτό. Και κανένα άντρα και κανένα άνθρωπο. Σε καμία γυναίκα δεν το δικαιολογούμε.
10: Το ίδιο λέτε.
9: Όχι, λέει, όταν το δεχόμαστε για μια γυναίκα. Καμία γυναίκα δεν το δέχεται. Και κανένα άντρα.
10: Μέχρι να βρει το θάρρο, σου λέει. Μέχρι να βρει το θάρρο να το πει. Αυτό σου εξηγεί. Ότι όταν μια γυναίκα χρειάζεται χρόνο πολλέ φορέ για να πει κάτι, αυτό το χρόνο μπορεί να χρειάζεται και ο
9: παιδιά, όταν μα κουμπάει ο άλλο, τι θα πει χρειάζομαι χρόνο.
10: Ξαναλέει ότι υπάρχουν γυναίκε και άνθρωποι που χρειάζονται χρόνο για να το πούνε. Αυτό σου λέει. Γιατί το αφισβητεί αυτό.
13: Δεν εννοώ.
10: Αυτό λέει.
13: Δεν λέω αυτό. Εννοώ ότι στη γυναίκα λέμε, μα καλά, γιατί τόσο καιρό δεν το λες ότι ο άλλος σε παρενοχλεί, σε παρενοχλεί, σε
10: κάνει. Ναι, και σε κάνει και νιώθεις άσχημα εδώ.
13: Μπορεί μια γυναίκα να φοβάται να το εκφράσει, γιατί σου λέει θα πάρουν το μέρος του ή θα μου πούνε.
10: Να πω και κάτι άλλο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι, ξαναλέμε, δεν θα μπορούσε μόλις το μαθαίναν όλοι στην εταιρεία ή εκεί πέρα στα γραφεία να του λέγαν όλοι, καλά ρε, μαλάκα, ζήσε. Σου την πέφτουν, συγγνώμη λίγο, σου την πέφτουν δύο γυναίκες και εσύ αντί να πας να το περάσεις και αυτός επειδή νιώθει. Καλά θα κάνανε. Είδε πω σε βλάκα.
9: Παιδιά, συζητάμε τώρα για σεξουαλική παρενόχληση και συζητάμε για το αν πρέπει να το καταγγείλει. Όχι, αν είναι σεξουαλική. Αν είναι σεξουαλική παρενόχληση, εννοείται και θα το καταγγείλει. Δεν το συζητάμε. Ο τύπος μας λέει να πάει ή να το καταγγείλει. Αυτό είναι τρέλα.
10: Μα αυτό ακριβώς λέω. Εντάξει. Ότι ουσιαστικά δε πω ένα άντρα.
8: Άρα βλάκα είναι. Αυτό
10: δες,
8: θέλω
10: όχι,
8: να πω.
10: Όχι, Παναγίστα, μάτα λε βλακίε. Δε πω ένα άντρα φοβάται πολλέ φορέ να μπει σε μια διαδικασία. Ενώ εννοείται οποιοδήποτε άνθρωπο νιώσει ότι πιέζεται. Στο δευτερόλεπτο πρέπει να το καταγγείλει. Ένας άντρας έχει δεύτερη σκέψη. Μήπως τον κατηγορήσουν ότι αν του την πέφτει μια γυναίκα. Ή άλλοι άντρες.
9: Αλήθεια τώρα.
10: Ναι, αυτό μπορώ να καταλαβαίνω.
13: Όπως το έκανε ο Παναγής.
10: Τώρα δεν αντέδρασε ο Παναγής έτσι.
9: Παιδιά, εγώ δεν θα το συζητούσα καν με τον Παναγή και δεν με ενδιαφέρει η άποψη του Παναγή. Αν ένιωθα ότι κάποιος με παρενοχλεί, θα το κατήγγειλα με τη μία. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να βγάλει την τουντούκα να το μάθουν οι υπόλοιπες εταιρείες.
10: Να πούμε λίγο την αλήθεια. Είμαστε εδώ πέρα σε ένα κτίριο που υπάρχουν 100 άτομα έτσι. Και μαθαίνατε ότι ο Παναγής, ας πούμε, κατήγγειλε κάποια γυναίκα που, ότι τον παρενοχλούσε εδώ πέρα. Και ήταν και πάρα πολύ ωραία γυναίκα μέσα από εδώ.
9: Και
10: όταν θα το κοιτούσαν οι άλλοι άντρες και που είπε ότι με παιδιά με παρενόχλησε σεξουαλικά η Τζέννη, ας πούμε, η κυρία Τζέννη, λέω εγώ. Ναι. Ένα όνομα που. Αυτό. Οι άλλοι άντρες πώς πιστεύεις θα το κοιτούσαν εδώ μέσα.
9: Παλαγή. Δεν με ενδιαφέρει πώς θα το κοιτάξει.
10: Άσε πώς θα σε δει. Και εμένα δεν με ενδιαφέρει. Και καλά θα κάνει να το καταγγείλει.
9: Δεν με ενδιαφέρει.
10: Νίκο, πώς θα το καταγγείλει.
12: Φλόρο θα τον έλεγα. Φλόρο.
9: Αυτό είναι το 99%
10: για τον άντρα μιλάω πάντα.
9: Και για τη γυναίκα.
10: Γυναίκα.
9: Γιατί αν ήταν ένας πολύ ωραίος άντρας που εμένα μου έχει τύχει να μου την πέφτει, οι υπόλοιπες ξέρεις τι λέγανε. Επειδή όλες θέλανε να πάνε μαζί του, ότι τι χάζει που είσαι.
10: Αλήθεια το λέγανε.
9: Βεβαίως το λέγανε.
10: Αυτό είναι λάθος, τραγικό.
9: Γιατί ήταν ένας κούκλος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμένα δεν με ιδίαζε που μου κόλλαγε.
10: Άρα καταλαβαίνετε ότι ο Σάκης που λέμε ότι Θέμενος έχει δίκιο.
9: Παιδιά, όχι, δεν έχει δίκιο φάση. Γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι μια άλλη περίπτωση. Μας λέει αν θα πάει.
8: Α, μπράβο.
10: Ότι δεν ξέρει τι να κάνει.
8: Δεν μπορεί το δίλημά σου να είναι ή να πάω για τριολέ ή να την καταγγείλω. Δεν γίνεται. Αυτό είναι παράλογο. Είναι αυτό παράλογο. Λέμε.
10: Αν πας για τριολέ και μετά την καταγγείλεις.
8: Αυτό λέμε.
9: Δεν έχει άμεση επαγγελματική σχέση με αυτό.
10: Πάντως για να κλείσουμε το θέμα λίγο.
9: Είναι σε διαφορετικές εταιρείες.
10: Γιατί είναι και ο.
9: Δεν θα χάσει δουλειά.
10: Ιορδάνη, να κλείσουμε. Γιατί αυτό το θέμα δεν χωράει αστείο καθόλου. Από τη στιγμή που κάποιο νιώθει ότι σε ενοχλεί. Απολεκτικό, γιατί υπάρχει και το λεκτικό. Έτσι, η λεκτική πίεση μπορεί να σε φέρνει κάποιο. Μπορεί να είσαι μέσα σε αναστασίες και να σε φέρνει σε δύσκολη θέση. Καλά, δεν φτάνω στο σημείο τώρα να λέμε ότι αν σε ακουμπάει. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, νομίζω Παναγή, για να το κλείσουμε και σοβαρά όπως είναι, γιατί μας ακούνε πάρα πολλοί άνθρωποι, είναι ότι αμέσως ή τουλάχιστον το σταματάς, μην το ξανακάνεις.
8: Που αυτός δεν το έχει πει.
10: Που αυτός δεν το έχει πει.
8: Σωστά.
10: Ναι, ή καταγγέλεις αμέσως αυτό το πράγμα στο διευθυντή.
8: Εννοείται
10: οπουδήποτε
8: ότι
10: άλλο.
8: Αν ευγενικά πεις ότι δεν θέλω να ξανασυμβεί, εμένα με ενοχλεί αυτό και συνεχιστεί το καταγγείλεις.
10: Ναι.
8: Αλλά πρώτα, πριν το καταγγείλεις, πες το.
10: Δεν
8: το
10: έχει πει, δεν έχει καταλάβει τι γίνεται αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Οκ, okay. Να είσαι καλά Ιορδάνη, ευχαριστούμε πολύ.
13: Γεια χαρά.
8: Καλημέρα, γεια, γεια.
14: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
15: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
16: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
15: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες.
16: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
15: Θανάση, πες μου κι άλλα.
16: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
17: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
18: Σφαίρα 100.
19: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος. Παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
20: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
12: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
21: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβοϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβοϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά σαβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
22: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
23: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
24: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
25: Νιώθω λίγο περίεργα.
24: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
26: Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
27: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
28: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα. Απαιτηστικά.

0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Ακύλας με το πάρτο, είναι το, η απάντηση στο φέρτο. Αυτός είναι ο Ακύλας. Να πούμε μια καλημέρα και σε σένα, παιδιά, και στη θεραπεία PRP, έτσι που να θυμάστε ότι το κόστος θεραπείας ξεκινά από 200 ευρώ, αλλά αυτή την εβδομάδα για τον νικητή θα είναι δωρεάν. Να σας πω ότι η θεραπεία PRP είναι ιδανική για την ενδυνάμωση της τριχοφυΐας και την επιβράδυνση της τριχόπτωσης. Είναι αυτό που έκανα εγώ στη Σένεκα, όταν ο φίλος ο Θοδωρής έβαλε μαλλιά. Η Σένεκα επεκτείνεται επίσης δυναμικά και πλέον βρίσκεται και στην Πάτρα με μια νέα σύγχρονη κλινική. Μπείτε στο site για να μάθετε περισσότερα, γιατί μας ακούτε εκεί στην Πάτρα πάρα πολύ, και να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την κλινική στην Πάτρα. Και για να κάνουμε την κλήρωση που ξεκινάει σήμερα και θα κρατήσει μέχρι την Παρασκευή, 6936101022, γράψτε Σένεκα και ονοματεπώνυμο για να γνωρίσετε από κοντά αυτή τη θεραπεία Σένεκα, εσείς που θέλετε να δυναμώσετε την τρίχα και να την ενδυνάμωση της τριχοφυΐας και την επιβράδυνση της τριχόπτωσης. Ντάζεστε καλά, ευχαριστώ.
1: Έρχεται μια στιγμή που δεν θες να ψάχνεις άλλο για σπίτι. Θες να βρεις το δικό σου. Αυτή η στιγμή έχει έρθει με το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε και εσείς το δικό σας σπίτι με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου, με δωρεάν έξοδα εξέτασης αιτήματος, απάντηση σε 48 ώρες και εκταμείευση σε 24 ώρες από τη σύμβαση. Κάντε την αίτησή σας τώρα στο Πειραιώς e-banking ή κλείστε ραντεβού σε ένα κατάστημα Πειραιώς. Η ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότηση 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια, όρκοι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr/pit25.
2: Το latergain.gr εμπνεύστηκε από όλες εμάς που στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε το τέλειο outfit αργούμε λίγο στο ραντεβού μας. Latergain.gr, θα βρεις τα πιο στάλις παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες, γυναικεία χειροποίητα παπούτσια από το ελληνικό e-shop που ξέρει τη γυναίκα και ότι το στυλ απαιτεί χρόνο. Latergain.gr, αν θέλεις στέλνεις μήνυμα για να κερδίσεις μια δωρεή επιταγή αξίας 50 ευρώ στο Viber του Σφαίρα 6936101022, γράφοντας λέει τα γκέν και το ονοματεπώνυμό σου, γιατί το δέρμα είναι πολύ ωραίο.
3: Τηλέφωνο.
0: Πάμε για να παίξουμε, παρακαλώ, Beat the Bomb.
4: Σήμα.
0: Κίκι.
5: Εδώ είναι το Beat the Bomb.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Πώς σας λένε?
7: Με λένε Αντωνία.
0: Γεια σου Αντωνία μου, τι κάνεις?
1: Άλλο πελατάκι από εδώ.
7: Πολλά χρόνια όμως.
2: Είσαι πολλά χρόνια πελάτης, έχεις δίκιο.
7: Πολλά χρόνια πελάτης, βέβαια.
2: Και καλά κάνεις.
1: Μας ακούνε πέντε όλοι και όλοι.
0: Η Αντωνία πότε πήρε τελευταία φορά πράγματα από εδώ, πες λίγο.
7: Πριν 2,5 χρόνια.
1: Αποκλείεται.
7: Τα προηγούμενα Χριστούγεννα.
0: Μα πω, δεν μπορεί να λέει ψέματα η κοπέλα, θα το ανακαλύψεις.
7: Θα το ανακαλύψει, θα το δείτε.
0: Αντωνία μου, καλά κάνεις. Πάρα πολύ καλά κάνεις.
7: Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε?
0: Μια χαρά.
7: Λοιπόν, έχεις έρθει Χανιά και εγώ δεν σε έχω δει ακόμα.
0: Αντωνία μου, γλυκιά, ήρθαμε. Κάναμε, κάθε χρόνο ερχόμαστε με το ρότσο τρεις χρονιές κάθε φορά, γιατί η Κρήτη είναι τόσο μεγάλη που να την γυρίσει όλη με μια φορά.
7: Λοιπόν, θα σου κάνω τραπέζι την άλλη φορά.
0: Να είσαι καλά.
7: Είσαι καλά.
0: Μέσα στα Χανιά ζεις?
7: Είμαι πιο μέσα, δεν γίνεται. Απέναντι το Δήμο.
0: Τέλεια. Αλήθεια, απέναντι από το Δήμο. Άρα δηλαδή αν έρθω και φωνάξω και το όνομά σου θα βγει κατευθείαν.
7: Μαζί με το σημαντηράκι, παρέα.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Είσαι έτοιμη για να beat the bomb?
7: Είμαι έτοιμη.
0: Ξεκινάει από το 1 ευρώ και καταλήγει στα 500. Μπορεί να σταματήσει οπουδήποτε και να σκάσει βόμβα. Καλή συνέχεια. Σε 3, σε 2, σε 1.
1: Beat the bomb, παίζουμε.
6: Beat the bomb. Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει βόμβα. 1 ευρώ. 9. 24. 33. 41, 49.
0: Δεν πειράζει.
1: Όχι τίποτα άλλο, θα ξαναπάρει τώρα.
0: Έχει χαρμανικά το στην Κρήτη?
7: Όχι, δεν έχει.
0: Εντάξει, μόλις έρθει εδώ πέρα. Να μου δώσουμε ένα ωραίο φόρμα.
2: Δεν έχεις πάρει Five Fashion?
7: Όχι, δεν έχω πάρει.
0: Είναι φανταστικά τα ρούχα. Φανταστικά τα έχω δει εγώ που δεν ασχολούμαι με.
1: Δηλαδή...
2: Όχι, όχι, μπλουζάκια, σετάκια.
0: Δηλαδή θα ήθελα να βάλω ένα φόρεμα εγώ έτσι.
1: Θα βάζω.
0: Θα
1: φορέσω
0: και εγώ.
1: Θα φορέσω και εγώ.
2: Στο fivefashion.gr διαλέξτε τι θέλετε.
0: Να ζητήσουμε 20% έκπτωση από τον Νάνση.
2: 20% με τον Νάνση.
1: Εγώ θα βάλω Νάνση 79.
2: Όχι, μην βάλεις να είσαι.
0: Αν βάλεις να είσαι.
1: Ανάντσι 20, συγγνώμη.
2: Να είσαι, θα βάλεις και θα σου πέρασει αυτόματα το 20. Αλλά αν θέλετε κάτι να διαλέξετε αγόρια κι εσείς, πείτε μου να σας το φέρω, αλλά θα το φορέσετε.
0: Να είσαι καλά, φιλιά, πολλά.
2: Θα τώρα στο Insta μου.
0: Γεια σου!
7: Γεια.

0: Όπου αυτό το τραγούδι μας έχει πάρει την καρδιά, κυρίες και κύριοι. Ανέβηκε αμέσως στο νούμερο 1 εδώ στο πρωινό του Σφαίρα. Ίσως έτσι για τα παλιά εκεί τα παιδιά και για εκείνους τους παλιόφιλους του Σουάν που θα τους δείτε πολύ σύντομα και στο Tonight να κάνουν μια πάρα πολύ ωραία εμφάνιση. Και τα παιδιά, θέλω να σας πω κάτι. Ό,τι ηλικία και να είστε, από 15-20 εσείς οι μεγαλύτεροι ξέρετε, θα περάσετε καταπληκτικά, γιατί βγαίνουν ξανά τσάρκα στην Ελλάδα, κάνουν αυτή την επανεμφάνιση. Την έχουν κάνει εδώ βέβαια και πάρα πολύ καιρό, αλλά είναι τόσο γλυκής, τόσο ευγενική, τόσο, ξέρετε, 20 χρόνια, από το 99 μέχρι το 2004, 5 χρόνια μόνο υπήρξαν οι Ιωάννη, έτσι, 20 χρόνια μετά χώρισαν και ξαναβγήκαν τώρα. Αυτά τα ωραία τα ποπάκια, με μια φωνή φανταστική ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και πολλά από τα παιδιά. Αλλά θα δείτε πώς μεγάλωσαν, βάλαν κάποια κιλάκια, δεν μπορούν να χορέψουν όπως χορεύανε. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να πάτε και να μην περάσετε καλά.
1: Δεν το βάλαμε εμείς γρήγορα, μην τα βάλουν εκείνοι.
0: Αυτό να μου πεις. Αλλά γενικά τους έβλεπα από κοντά, ρε παιδί μου, και είναι υπέροχη. Περιμένω να τους δω κάπου όπου μάθω ότι είναι εκεί με κοντά, θα πάω να τους ακούσω οπωσδήποτε.
2: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Εύση χωρίς περιτά, γιατί όταν είσαι green σε όλα, green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, οπότε έχουμε να πούμε πολλά με τους Σουάν μέσα στο καλοκαίρι, γιατί έχουν βγάλει και άλλα τραγούδια. Λοιπόν, Νάνση.
4: Είμαι έτοιμη.
0: Είμαστε έτοιμοι για Σφαίρα Voice. Θα το ξανακούσουμε. Δεν θέλω να το αφήσω, ρε παιδί μου. Φτιάχνει το κέφι να πούμε. Με έχει ξανακάνει 16 χρονών από μένα να χορεύω και να ονειρεύομαι. Λοιπόν, τους αποχαιρετούμε τους Σουάν προς στιγμή. Έτσι κι αλλιώς εδώ είναι. Τους αγαπάμε πάρα πολύ. Και η Νάνση συγκινείται με τους Σουάν. Τους αρέσει, τους αγαπάς.
4: Εγώ, παιδιά, έχω ιδιαίτερη αδυναμία στον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Το λέω, το αγόρι αυτό, η ψυχή του, η καρδιά του, το χαμόγελό
0: γιατί
4: του.
0: Η φωνή του.
4: Όμως θα πω ότι και τα υπόλοιπα παιδιά είναι υπέροχα. Και ο Φίλιππος, και ο Δημήτρης, και ο Πάνος. Ξέχασα το όνομα του ενός.
0: Ανδρέας. Όχι, εγώ με τα ονόματα.
1: Αλέξανδρος.
0: Όχι.
1: Δημήτρης.
4: Λοιπόν. Στο κεφάλι μου τώρα, αλλά είναι υπέροχοι πραγματικά.
0: Πολύ καλά παιδιά. Λοιπόν, φίλε, πάμε για Σφαίρα Voice, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, ονομάζομαι, λέει, Χριστιανάκης Γιάννης και κατάγομαι από τα Χανιά της Κρήτης.
0: Α, γεια σου, χάρη, την τιμητική έχω σήμερα.
1: Έλα, ωρε, σύντεκνε.
4: Είμαι 42 χρονών και με τη μουσική ασχολούμαι 26 χρόνια τραγουδώντας σε διάφορα μαγαζιά και στην Κρήτη αλλά και εκτός Κρήτης. Ο Αργύρης είναι και κόλλησε το κεφάλι μου, φάσκαγα. Ο Αργύρης που είναι και φοβερός DJ. Λοιπόν, γράφω, λέει, στίχους ο φίλος μας ο Χριστιανάκης Γιάννης, συνθέτω μουσική και αυτό το τραγούδι που σας έστειλα είναι σε μουσική και ερμηνεία δικιά μου και η στίχη είναι της φίλης μου, της υπέροχης Εβίτας Καραγιώργου. Και αν δεν απατώμε, η Εβίτα Καραγιώργου έχει γράψει το λογαριασμό.
5: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
4: Ξέρω εγώ. Είναι μια μπαλάντα, λοιπόν, σε πιάνο φωνή. Και εύχομαι να αγγίξει πολύ κόσμο όπως άγγιξε και εμένα όταν διάβασα τους στίχους και έγραψα πάνω τους τη μουσική. Ακούω όλα τα είδη μουσικής, αλλά κυρίως με αγγίζουν τα τραγούδια που έχουν δυνατή μελωδία και στίχο που να σε διαπερνά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και πάμε να απολαύσουμε τον Γιάννη Χριστιανάκη και το τραγούδι του «Εσύ για πες» σε στίχους της Εβίτας Καραγιώργου.
1: Καλή επιτυχία! Σφαίρα Voice.

0: Λοιπόν, πραγματικά ωραία προσπάθεια από το παλικάρι. Πολλά φιλιά εκεί στην Κρήτη. Και έτσι ξέρεις, μου θύμισε διάφορες
1: στιγμές.
0: Και καλή επιτυχία να το επιθυμούμε. Πώς είπαμε το επίθετο του παιδιού?
1: Είναι ο Γιάννης Χριστιανάκης.
0: Γεια σου Γιάννη, καλή τύχη σου. Ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έστειλες το τραγούδι για να ακουστεί εδώ στο Σφαίρα Voice. Μπορεί να σε λίγο θα ανέβει στο.
1: Μπορείτε να το ψηφίσετε, παιδιά.
0: Στο Σφαίρα Courier, λέω. Στο Instagram του Σφαίρα και να μπορείτε να ψηφίσετε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι δεν σας έχω μιλήσει για το πάρτι αυτό που ετοιμάζουμε πρώτο Θεό το Σεπτέμβριο.
2: Που
0: είναι. Γιατί να μην μιλήσω ακόμα.
2: Τι να πούμε ακόμα, δεν είναι. Όχι ακόμα.
3: Πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη κλήρωση σε αυτό το πάρτι.
0: Περίμενε. Όχι, μην το λες. Κάτσε, Νίκο. Άστο τώρα αυτό. 15 χρόνια παρακαλάτε να κάνω ένα πάρτι και δεν το έχω κάνει. Ναι. Είπα να το κάνω και να μην το λέω. Ιούνιος μπαίνει.
2: Με Ιούνιο.
0: Μα το με 1,5 μήνα δεν θα είμαστε. Θέλω να πω, σε 1,5 μήνα δεν θα είμαστε στον αέρα. Δηλαδή τι να.
2: Σε 5-10 μέρες θα.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν είπα κάτι. Να πω μόνο σε κουβέντα ότι για πρώτη φορά είμαστε κοντά στην πραγματοποίηση ενός πάρτι. Ζητάμε από όλους σας πραγματικά να έρθετε. Πότε, μεγαλώσανε γενιές.
1: Πώς θα ζητήσει από όλους, αφού δεν χωράνε.
0: Ωραία, όσοι έρθουν, ρε.
2: Χωράνε αρκετοί.
0: Χωράνε αρκετοί. 1.500 άτομα χωράνε. Κάποιοι θα μπουν, θα φύγουν. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ποτέ εγώ δεν κάναμε πάρτι. Μια φορά θα κάνουμε. Και από εδώ πέρα.
3: Θα είναι είσοδος ελεύθερη.
0: 180 ευρώ.
3: Τι του μετάλλικα θα έχει, ρε μαλάκα.
0: Εγώ θα τραγουδήσω.
4: Πάμε σε βέη και φάμαστε. Αν και μου.
5: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
6: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά δεν μένουν μέσα. Βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 31 0 74 770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
8: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Από ολόφρεσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τυραμισού, πανόφι, μπολερό, Kinder Bueno, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
9: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28 31 0 28 939 και 28 31 0 28 023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή.

0: Μη και εξυπηρέτηση. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση «Βήματα Παράδοσης 2026». Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μία γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο, συντονίσου.

0: Έλα ρε Νικό, έλα ρε Νικό, πετάει τα λεφτά στα τσάμπα να πούμε. Έλα τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν,
1: ένα ψάρεμα θέλω.
0: Ένα ψάρεμα θα πάω, σε πάω εγώ να πάω μια βόλτα, θα κάνω εγώ κουπί και πήγαινε να ψαρέψεις. Χαλάσουμε τώρα λεφτά για τέτοια πράγματα, όταν μαζεύουμε δραχμή, δραχμή.
1: Είσαι μια φουσκωτή βάρκα.
0: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στο Βαλμά, παιδιά. Εδώ είμαστε, Φέτα Βαλμάς, εδώ από τη βόρειο, εκεί από την ορεινή Χαλκιδική. Από την βόρεια ορεινή Χαλκιδική είναι αυτό το τυροκομείο που κυριολεκτικά 60 χρόνια σαρώνει στην Βόρειο Ελλάδα. Οι Βορειοελλαδίτες την αγαπάνε, έχουν βάλει στην πρώτη θέση στην καρδιά τους και ουσιαστικά αυτή η φέτα φτάνει σιγά σιγά μέχρι την Κρήτη, εκεί που μας ακούτε και πάρα πολύ στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλα. Γίνεται ένας πανικός. Φάτε πραγματικά αυτή τη φέτα, γιατί ξέρετε και πόσο πολύ δένονται οι Βορειοελλαδίτες με τους Κρητικούς και τι αγάπη υπάρχει. Θα καταλάβετε για ποιο λόγο στη Βόρειο Ελλάδα τη λατρεύουν, αλλά βέβαια και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην Πάτρα, εδώ στην Αθήνα που έχει γίνει ο χαμός και σιγά σιγά έρχεται η φέτα Βαλμάς. Πάλι ξαναλέω σε μικρές ποσότητες. Μακάρι, εύχομαι στο τραπέζι του σπιτιού σας να μπορέσετε να βρείτε για να βάλετε αυτό το τόσο ποιοτικό τυρί. Και να θυμάστε ότι το κοφινάκι Βαλμάς είναι το μοναδικό. Ξαναλέω, το μοναδικό χειροποίητο κατσικίσιο τυρί εδώ που υπάρχει, έτσι. Οπότε όλο αυτό να το θυμάστε και να, όπου βρείτε Βαλμάς, κυριολεκτικά να πάρετε αυτή τη φέτα ή το κοφινάκι ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Ένα ψυγείο θα κλειδώσουμε την Παρασκευή, όπως κάθε Παρασκευή, για μια οικογένεια να φάει πολύ τυρί, έτσι φτάνοντας σε ένα σπίτι. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ εκεί στην επιχείρηση Βαλμάς που μας το στέλνουν αυτό. 6936 10 10 22, ονοματεπώνυμο και Βαλμάς.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 για Ελλάδα και Κύπρου. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, όπου η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, η Στίχημαν προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026-21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Εσείς κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε, λίγο μια συζήτηση λίγο για τον Παγκόσμιο Κύπελλο. Και θα ήταν και Ελλάδα φέτος, γαμό του, που παίξαμε τόσο ωραία στην αρχή. Πάρε φίλε, άδικο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, θα ήταν ωραία. Λοιπόν, πάμε για φακέλους. Πόσα λεφτά να δώσω, 5 χιλιάρικα.
1: Όχι, Γρηγόρη, μα μην δώσει 5 χιλιάρικα. Δώσε 10. 10. 10.
3: Το κινητό.
1: Έλα. 10. Άμα είναι να καταστραφούμε, ρε, με ψηλά του κεφάλι.
0: Να σου πω, ας πούμε, δεν θα έπρεπε να κάνουμε έτσι ένα 10.000. Ένα παιχνίδι.
2: Ένα Grand Prize Week.
0: Ένα Grand Prize Week. Μάλιστα, έχει αυτή. Ξεκινάει σήμερα το τελευταίο είναι Grand Prize Week. 300.000 ευρώ. Φλέξε την ένα σε 15 ερωτήσεις. Την προηγούμενη φορά πόσο πήρε. Α, και αυτό το Σάββατο που είναι ο τελικός, αργά το βράδυ νομίζω, δίνονται πολύ μεγάλα ποσά από δύο παίκτες. Και δεν θα πω αν δώσαν και 300.000, γιατί φαντάσου φίλοι τώρα να βρεθείς σε ένα παιχνίδι και να πάρεις 300.000 ευρώ, πρόσεξε λίγο, μέσα σε περίπου 40 λεπτά.
2: Βέβαια.
0: Δηλαδή, λέω κάποια στιγμή το ποσό είναι αδιανόητο, φίλε. Έτσι. Αλλά και 90.000 να πάρεις. Και αυτό το πράγμα να πας σε 15 λεπτά κάπου και να.
1: Μπορείς
0: να αλλάξεις ένα μαγαζί, να κάνεις ένα μαγαζί, να βάλεις μπροστά ένα σπίτι. Πόσα πράγματα, δηλαδή, ένα τηλεπαιχνίδι να σου αλλάξει τη ζωή. Κυρίες και κύριοι, είναι τη τελευταία εβδομάδα Grand Prize Week στον Αντένα. Ξεκινάει σήμερα το απόγευμα. Συγκλονιστικοί παίκτες, που βέβαια τυχαία βρίσκονται στο Grand Prize Week, ήρθαν να παίξουν ένα κανονικό παιχνίδι και μπορεί να αλλάξει η ζωή τους σήμερα στις 8 και Σάββατο βράδυ στις 10. Είναι ο τελικός, ένας υπέροχος τελικός. Το προηγούμενο Σάββατο σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φέρατε στην πρώτη θέση τον εκατομμυριούχο τηλεθέασης εκεί και τον αγαπήσατε και τον απολαύσατε πάρα πολύ. Γιατί είναι αυτό το παιχνίδι το οικογενειακό που δεν τρέπεται η οικογένεια να κάτσει μπαμπάς, παππούς, γιαγιά, μαμά, παιδιά να το δούνε. Αντιθέτως με κάποια άλλα πράγματα που καμιά φορά δυστυχώς δεν είναι και τόσο ευχάριστα να τα βλέπει όλη η οικογένεια και δεν νιώθεις και καλά. Λοιπόν, έχω τους φακέλους εδώ, 2-11-7-0-0-7-9-31, παρακαλώ. Πάμε για 500 ευρώ, έτσι για να ηρεμήσει ο φίλος μου ο Νίκος.
4: Πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Παρακαλώ, ανοίγω το τηλέφωνο. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε, πώς σας λένε?
6: Δημήτρη.
0: Έλα Δημήτρη μου, από πού τηλεφωνείς?
3: Από Μαρούση.
0: Από Μαρού, έχουμε ξαναπαίξει?
3: Όχι, πότε.
0: Πότε, πες μας μια καλή κουβέντα για την εκπομπή. Είναι λες και είχαμε ραντεβού να παίξουμε και ζεστήσαμε.
3: Όχι, μπορεί. Να ακούμε συνέχεια την εκπομπή, φοβερή, μας κάνετε παρέα.
0: Να σε καλά, ρε φίλε. Τι ηλικία έχεις, γιατί κάνω ένα εδώ έτσι, αυτό τεστ εγώ.
3: 50 φεύγα.
0: 50 φεύγα πόσο, ρε.
3: 56.
0: 56,
3: και σήμερα έχω και γενέθλια.
0: Αλήθεια. 56,
5: έχει
0: πάρα πολύ.
5: Γενέθλια.
0: Πολύ χρόνο. Άρα εύχομαι.
3: Πολύ. Κοίτα να δυστύχει.
0: Κοίτα να δυστύχει τώρα που το έπιασε εσύ. Έχουμε ξαναπέξει μαζί.
3: Όχι, ποτέ. Ποτέ. Προσπαθούσα, ναι.
0: Κοίτα να δει τώρα, ρε φίλε, το τι. Πρόσεξε. Φίλε, δεν έχει ξαναπέξει ο Νίκο. Νίκο, ναι. Δεν έχει ξαναπέξει. Πώς είπαμε, Χρήστος, πώς είπαμε.
3: Δημήτρη.
0: Έλα, Δημήτρη μου, καλημέρα. Τι γίνεται.
3: Καλημέρα,
0: όλα καλά.
1: Βαφτίζει για κάθε φορά.
0: Ωραία. Ο Δημήτρη λοιπόν φυσικά δεν πρέπει.
3: Με τα βαφτίσια του.
0: Φίλε, και, νομίζω, και το κάνω, έχω πρόβλημα. Σοβαρό, δεν το κάνω επίτηδε.
3: Ναι, τώρα τόσα ονόματα που να τα θυμάμαι.
0: Όχι μόνο αυτό. Στο δευτερόλεπτο το ξεχνά, δεν είναι.
3: Ναι, μωρέ, εντάξει. Είμαι...
0: Έχω, πώς το λένε, διάσπαση προσοχή.
3: Λοιπόν, λες να είναι τυχερό τώρα σήμερα.
0: Μακάρι. Λοιπόν, βούλες, μουστάκι, σουβλάκι. Εξωγήινο φάκελο με ένα στόχο απ' έξω. Κεραυνό, ορό φάκελο. Αυτό που έχει μια αγελάδα, μάλλον πολλέ αγελάδε. Και λουλουδάκια, όλα τα ζωγραφιστά από τα χέρια τη Νάνση. Αυτά τα υπέροχα πράγματα που βλέπετε, συλλεκτικά μπορεί να είναι.
3: Ναι.
0: Αυτή η φάκελη.
3: Και διαλέγω τρεις τώρα.
0: Διαλέγεις τρεις.
3: Τον εξωγήινο.
0: Τον εξωγήινο.
3: Τι άλλο, το σουβλάκι μ' αρέσει και τρώω.
0: Το σουβλάκι λοιπόν.
3: Και τι άλλο είπαμε.
0: Λουλούδια, γελάδα, κεραυνός, ροζ, στόχος, μουστάκι, βούλες.
3: Βάλε και ένα κεραυνό.
0: Να βάλω και ένα κεραυνό. Πόσα κιλά.
3: Βάλε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ. Για να δούμε.
3: Φτιάξε.
0: Ανοίγω μπροστά στην κάμερα του Instagram του Σφαίρα το UFO και έχει μέσα το 0. Oh, πολύ καλό το 0, φίλε.
2: Το 0, ναι.
0: Είναι πολύ καλό γιατί έχεις πολλούς συνδυασμούς. Ναι. Έχεις 4-3, 5-2, oh. 6-1. Φαντάσου πόσους συνδυασμούς έχει το 0 άμα βγει, ε. Ναι. Πολύ ωραία. Ανοίγω το σουβλάκι. Μακάρι να μην έχει 7 ή 8.
3: Ναι.
0: Και έχει το 1.
2: Ωρε, φίλε. Πάμε για 6 τώρα.
0: Άνω κεραυνός. Έχει το 6.
3: Κεραυνέ μου.
0: Ήταν ο τελευταίος που διάλεξε ο κεραυνός. Ο τελευταίος νομίζω, ε.
3: Ναι.
0: Ο κεραυνός. Αν έχει το 6, 500 ευρώ είναι δικά σου. Και ο φάκελος με το κεραυνό έχει μέσα.
2: Το 2, ρε. Όλα τα μικρά διάλεξε.
3: Δεν πειράζει.
0: Αν τον αλλάζαμε το κεραυνό, τι θα περνάμε. Πες έναν άλλο τώρα.
3: Τις βούλες.
0: Τις βούλες, ε. Έχει η βούλα μέσα το 6. Όχι, έχει το 4. Πάλι δεν κέρδισες. Δώσε ένα δώρο, ρε φίλε. Δώσε ένα χαρμάνι στο που έχει τα γενέθλια του.
2: Λοιπόν, να σου δώσω δώρο. Μία δώρο επιταγή 50 ευρώ. Να πας ένα από τα 9 καταστήματα. Χαρμάνι.
0: Έχει πολύ ωραία πράγματα να
2: πάρεις. Να πάρεις ό,τι θέλεις.
3: Πηγαίνω, ψωνίζω.
0: Α, τέλειο.
2: Τηλε μου, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram.
0: Πολύχρονο. Πολύχρονο. Φιλιά πολλά.
3: Να είστε καλά, η Παναγία μαζί.
0: Και εσύ, τι ωραία ευχή είναι αυτή. Του Θεού να γίνει. Φιλιά πολλά.
5: Ξεκινάμε.

0: Βέβαια, να ξεκινήσουμε εγώ να πω ρε παιδιά λίγο όμως εδώ πρωτού. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Σταμάτα ρε λίγο. Λοιπόν, γιατί βάλαμε και τόσα καλοκαιρινά τραγούδια. Ανοιχτός ο δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Όχι άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις. Ένα road trip και σας μιλάει ο ειδικός των ταξιδιών από το road show στην Ιταλία με Venturis Ferris. Σωστά δηλαδή. Και παίρνει το Venturi και τραγουδάει ο Ferris μέσα.
1: Μα τι αστεία που τα λέει.
2: Green κόλλα, παιδιά.
0: Συγγνώμη, όπα, δεν τελείωσα. Δεν
1: τελείωσα. Άλλα να πει, βέβαια, εκείνος να κάνει.
0: Αλλά αν είχε συνεργασία ο Βεντούρης με το Ferry και σε κάθε δρομολόγιο τραγουδούσε ο Ferry μέσα, τι θα γινόταν.
1: Χαμός.
0: Μα ήδη γίνεται χαμός, γι' αυτό δεν το κάνει.
1: Έτσι.
0: Το ταξίδι ξεκινάει λοιπόν από το πλοίο, χαλαρώνει την καμπίνα, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνει έτοιμο για εξερεύνηση. Τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο, ηγουμενή τσαμπάρι μόνο.
1: Τίποτα.
0: Πραγματικά τίποτα. 39 ευρώ. Ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Ε, κοίταξε, άμα δεις εδώ πέρα ότι πας εδώ στα πέντε νησιά και σου πέντε ότι... Μπράβο, Βεντούρη. Λοιπόν, τώρα κλείστε στο venturisferris.com και κάντε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο. Πολύ ωραία, εντάξει, εγώ τρελαίνομαι με αυτές τις διακοπές και να πας και στην Ιταλία. Πολύ ωραία. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μεταεπιστροφής για δύο άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση για τον νικητή της εβδομάδας θα γίνεται κάθε Παρασκευή. Μπράβο, 6936101022. Μπράβο, Βεντούρη. Λοιπόν, ονοματεπώνυμο και Βεντούρη. Μπράβο, Βεντούρη.
1: Ένα fun fact που δεν περιμένει, που δεν περιμένατε να ακούσετε τουλάχιστον πρωί-πρωί. Ο ερυμπήτης κάβουρας γεννιέται χωρίς σπίτι και ψάχνει όλη τη ζωή για να βρει το σωστό. Για το δικό σας σπίτι υπάρχει η Πυραιός και το στεγαστικό δάνειο σπίτι 25 με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου, δωρεάν εξέταση αιτήματος, απάντηση σε 48 ώρες και εκταμείευση σε 24 ώρες από τη σύμβαση. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο Πυραιός e-banking και κλείσε το ραντεβού σου σε ένα κατάστημα Πυραιός για να μάθεις πολλά πολλά περισσότερα. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις piraeusbank.gr/sp25.
2: Λοιπόν, παιδιά, και ετοιμαστείτε γιατί θα ακούσουμε και αυτό το jingle το υπέροχο της Green.
0: Jingle bell, jingle bell.
2: Η Green δεν είναι μόνο η Green Cola. Είναι πορτοκαλάδα, είναι λεμονάδα, είναι βυσινάδα, είναι mocktails, είναι σόδες και mixers. Και υπάρχει και ακόμα κάτι που δεν γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Σε όλα τα προϊόντα της, όχι μόνο σε ένα, σε όλα. Σε 14 προϊόντα που είναι γεμάτα γεύση και χωρίς περιτά. Γιατί όταν είσαι Green σε όλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Και α.
2: Green.
1: Λοιπόν, και ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη, διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς να πας μέχρι την κουζίνα. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
2: Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone, παιδιά, business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς, που είναι πολύ σημαντικό γιατί πλέον πάρα πολύ κάνουμε τη δουλειά μας μέσω του διαδικτύου. Οπότε μπορείτε να πάτε εκεί να βρείτε τη λύση online προστασίας που χρειάζεστε για την επιχείρησή σας στο vodafone.gr / business.
1: Και τα καταστήματα Γρηγόρης φέρνουν το πιο ακραίο νέο. Μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80 ακραίο. Ναι, γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι από το Γρηγόρη.
0: Μόλις τώρα το διάβασα, παιδιά, αυτό και είναι πάρα πολύ ωραίο. Η σχολή εμποροπλοιάρχων, όταν δεν μπορείς να την τελειώσεις, πώς λέγεται?
2: Πλοιάρχων.
0: Όχι.
1: Σχολή.
0: Η σχολή εμποροπλοιάρχων. Όταν πας να τελειώσεις, αλλά δεν τελειώνεις.
1: Πώς?
0: Γίνεται δεν μπορώ πλοιάρχων.
2: μισό λεπτό να το σημειώσω. Γιατί θα το ξεχάσω, Παναγή.
0: Όχι, μην το σημειώσεις.
2: Α, δεν το θες.
0: Δεν θέλω όλα τα δικά μου να ακούγονται στην ιστορία να
1: μην. Είναι ταπεινό,
2: παιδί. Μα μόνο τα δικά σου ακούγονται.
0: Ναι, αφού δεν λέτε τίποτα εσείς.
2: Σωστό και αυτό.
0: Πες ένα αστείο, Παναγή, πες ένα ανέκδοτο. Ένα ανέκδοτο έχεις πει και μπαίνει συνέχεια. Ένα, φαντάσου να λέγεις συνέχεια. Σε
1: εγώ,
0: παρακαλάμε να πεις.
1: Έτσι είμαι. Λέω ένα, αλλά μένει στην ιστορία.
0: Ναι, πες ένα ανέκδοτο.
3: Πρέπει να το βγάλω. Αυτό το είχα βγάλει κάποια στιγμή. Συνεχίζει και
2: όχι, έχει ξαναβάλει. Το έχει μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι, έχω μιλήσει με τον κύριο Πολίτη. Ήταν δική μας απόφαση.
3: Έχουν ζαλίσει όλοι ότι γιατί παίζει συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια.
0: Λοιπόν, θα ψάξω αυτό τώρα ένα ανέκδοτο να κλείσει.
2: Στα Lidl, παιδιά, ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top. Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα, από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει και πάει στα Lidl.
0: Λοιπόν, εσύ πάνε και έχεις επιτυχία από τα ορίστε στο Δίνο. Έλα, πάνω πάνω. Ούτε, ούτε καν το έχω διαβάσει.
2: Τι θέλω, διαβάζεις
0: άκου τώρα, το κάνουμε και σένα. Μπορεί να το κάνουμε στο καλοκαίρι αυτό. Θα βρίσκει ο ένας ανέκδοτο στον άλλον, θα του τα δίνει εκείνη τη στιγμή.
1: Ωραία.
0: Και όλος θα πρέπει να το κάνει ένα εμπορικό.
1: Ωραία.
0: Δεν έχω διαβάσει, διάβασε το πάνω πάνω.
1: Ναι.
0: Ό,τι και να είναι.
1: Λοιπόν.
4: Ανέκδοτο τη ημέρα.
1: Λοιπόν, ένας κλέφτης, παιδιά, αποφασίζει να κλέψει ένα σπίτι πλουσίων. Το παρακολουθεί από εδώ, κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί. Μαθαίνει πότε θα λείπουν το βράδυ. Να είναι εξοπλισμένος με όλα τα σύνεργα. Αλλά μπαίνει μέσα, εξουδετερώνει το συναγερμό και εκεί που κλέβει, ακούει μια φωνή. Ο Ιησούς σε βλέπει και θα σε τιμωρήσει. Εγώ εκεί είχα χεστεί, είχα φύγει έτσι, δεν ήμουν να κλέψει. Ξαφνιασμένος κοιτάει να δει από πού έρχεται αυτή η φωνή, αλλά μη βλέποντας τίποτα συνεχίζει τη δουλειά του, οπότε σε λίγο ξανακούει τη φωνή να του λέει. Ο Ιησούς σε βλέπει και θα σε τιμωρήσει. Αποφασισμένος να δει από πού έρχεται αυτή η φωνή, έχει τρελαθεί, κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά, βλέπει ένα παπαγαλάκι. Εσύ μιλάς, του λέει, ρε, και με τρόμαξες. Ναι.
2: Τι μιλάς?
1: Εγώ. Μπα, και πώς σε λένε, του λέει στο παπαγαλάκι τώρα. Όμηρο. Όμηρο, μα καλά, τι όνομα είναι αυτό για παπαγάλο? Γιατί είναι το Ιησούς όνομα για το Περμάν.
0: Αλλά τόση ώρα τον έβλεπε στο Περμάν. Είδες την ώρα που το είπες. Ωραία,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κύριε Σικύρη, εκείνη την ώρα το διάβαζε και το έκανε δικό του. Βλέπεις πόσο ταλαντούχος είσαι. Αλλά δεν κάθισε κανείς να ασχοληθεί μαζί σου. Γι' αυτό είσαι βούρλο.
1: Να παραχεστείς.
2: Εγώ παίρνω τηλέφωνο.
0: Τι ωραία που το είπες.
5: Ο παπαγάλος, ό,τι σαν διάλος, ό,τι σαν.
1: Λοιπόν, MG3 Hybrid Plus, παιδιά, σε exclusive έκδοση. MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή.
2: Ναι. Καλημέρα, Ιωάννα.
6: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
6: Καλά, εσύ?
2: Τέλεια. Κατάλαβες, ε?
6: Ναι.
2: Ποια είμαι?
6: Την Άνση.
2: Μπράβο. Συνεννοηθήκαμε.
6: Σας ακούω χρόνια, λοιπόν, κάθε μέρα.
2: Από πού μας ακούς?
6: Από το δρόμο, από το Μαρούσι, από το
2: Αθήνα,
6: κέντρο.
2: Αθήνα
6: είναι. Ναι.
2: Τέλεια. Ιωάννα, έχεις σημειώσει τον κωδικό που πρέπει να μας πεις?
6: Ναι, είναι το 1010.
1: Ναι!
2: Καλύτερη στην ομάδα!
6: Τέλεια, πες μου καλή επιτυχία.
2: Καλή επιτυχία θα σου πω, Ιωάννα μου. Όλα τα καλά θα σου ευχηθώ.
1: Σε όλους τα ίδια λέει,
2: αφού
1: Ιωάννα.
2: Σε πήραμε τηλέφωνο
6: το
2: σήμερα.
6: Ξέρω, αλλά έτσι πρέπει να είναι, σε όλους.
2: Σημαίνει ότι είσαι τυχερή, ένα. Δύο, σημαίνει ότι αυτός που το έχει περισσότερο ανάγκη, εύχομαι να το κερδίσει. Δεν ξέρω αν θα το κερδίσει, αλλά το εύχομαι. Και πραγματικά, και αν δεν κερδίσει το αυτοκίνητο, δεν έχει σημασία. Να είσαι πάντα τυχερή, εγώ θέλω.
6: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Φιλάκια,
1: φιλάκια, καλημέρα.
0: Γράφετε ότι περιμένετε αύριο οπωσδήποτε το ανέκδοτο του Παναγή. Ναι, θα είναι αλήθεια. Κάθε μέρα πλέον θα του δίνω ξαφνικά να διαβάσει κάτι που ούτε κι εγώ θα το έχω διαβάσει και θα το κάνει δικό του. Ήσουν υπέροχος, Παναγή, πραγματικά. Έκανες τη φωνή του παπαγάλου, έκανες αυτό, γέλασες, έκανες. Κυρίες και κύριοι, 6 λεπτά μετά από τις 10 και αυτό ήτανε!
1: Παιδιά, φέτος μία με τους καρχαρίες και μία με τα φίδια. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, αλήθεια στο λέω, ε. Πάλι λέει μια γυναίκα στο νοσοκομείο μετά από το άκομα φιδιού.
0: Μάλιστα, τα φίδια δεν είπαν εκεί πάντα. Είχαμε πάντα κάθε το χρόνο, αν ρωτούσες περιστατικά, είχαμε από φίδια. Εντάξει. Δεν είναι τόσο δηλητηρία, έχουν την οχιά. Μια χαρά είναι τα φίδια.
1: Συχαμένα.
2: Εσύ τα φίδια δεν σε ενοχλούν αν δεν τα πειράξαν, δεν τα πατήσεις.
0: Παναγή. Μην λες πράγματα που δεν κάνει για την ισορροπία αυτής της φύσης. Μόνο να μ' αγαπήσεις τη φύση. Το φίδι δεν σε πειράζει.
3: Τρώει τα ποντίκια.
2: Τώρα αυτό τι φίδι είναι που μας δείχνουν εδώ πέρα όμως.
0: Όχια.
2: Έτσι. Αυτό
0: που υπάρχει στην Ελλάδα, ναι.
2: Τόσο μεγάλο.
0: Ναι, τόσο... Αυτό είναι μικρό.
3: Αυτό είναι μεγάλο. Πολύ, ναι. Πολύ. Είχα πετυχία είναι στον δρόμο εγώ, πέρα για τον δρόμο.
0: Λοιπόν, τα φιδάκια μια χαρά υπάρχουν για την ισορροπία και είναι μια χαρά τα φιδάκια.
1: Τι κάνουν τα φιδάκια?
3: Τρώνε τα ποντίκια σου.
0: Τι κάνουν, άμα εξαφανιστούν τα φιδάκια θα πάθεις μεγάλη νύλα, να ξέρεις.
1: Τι θα πάθω?
0: Μεγάλη καταστροφή θα η αλυσίδα. Πολύ σημαντικό πράγμα. Λοιπόν, και δεν σε πειράζουν. Πίστεψε, μην φοβούνται πιο πολύ αυτά.
2: Παιδιά, είπε μια κουβέντα συνέντευξη που θα δείξουμε την Κυριακή ο Ρέπας. Που με προβλημάτισε πάρα πολύ. Λέει έχουν επιστρέψει οι παιδικές ασθένειες. Γιατί πια εμείς, επειδή όταν ήμασταν μικροί, κάναμε όλα τα εμβόλια, κάναμε τα πάντα. Έτσι δεν ρωτούσαν οι γονείς μας, δεν έλεγε η μάνα μου κάνει να το κάνω αυτό.
1: Ναι, το έκανε.
2: Έβγαινε σημαδεμένος. Τώρα οι γονείς το ψάχνουν τόσο πολύ.
1: Ισχύει.
2: Με αποτέλεσμα να έχουν ξαναγυρίσει πίσω οι παιδικές ασθένειες και να γίνονται πια λέλαπα. Έχει πάρα πολύ δίκιο σε αυτό
0: έχει,
2: που
0: έχει,
2: λέει.
0: Έχει, έχουμε φάει πολύ χρόνο από τη Βερίνα κάθε μέρα, εντάξει.
3: Ναι,
0: δηλαδή,
3: ναι παιδιά, ναι,
1: αυτό
3: μου κάνει παράπονα.
0: Αλήθεια,
3: αλήθεια. Μου κάνει πολλά
0: παράπονα. Βερίνα, αλήθεια.
2: Αποκλείεται.
0: Λοιπόν, να τεβω αύριο σε 20 ώρες από τις 6 το πρωί.
1: Το θέμα το έχει φτάσει στον κύριο πολίτη.
0: Μάλιστα, 8 η ώρα έχουμε εκατομμυριούχο. 10 η ώρα, κυρίες και κύριοι, τελικό Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο. Είναι UEFA Conference Link σήμερα στον Αντένα.
7: Τι έχει σήμερα?
0: Conference Link τελικό.
7: Αλήθεια.
0: Crystal Palace. Ράγιο Βαγεκάνο, είναι η Ράγιο Βαγεκάνο που απέκλεισε την ΑΕΚ. Που την απέκλεισε τζάμπα. Τζάμπα, εκείνο το ένα γκολ που βάλανε εδώ μέσα.
7: Ήταν η ΑΕΚ, ήταν για να πάει τελικό.
0: Όχι, ήταν, έπρεπε να βάλει τρία γκολ εκεί μέσα σε αυτούς. Η ΑΕΚ έπρεπε να ήταν τώρα στο τελικό.
7: Μα ήταν, δεν είχαν, έβαλε τρία εδώ πέρα και έφαγε ένα.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω, μέσα εκεί έπρεπε να βάλει τρία γκολ. Ήταν κολόφερδη αυτή. Λοιπόν, να είστε καλά και να θυμάστε κάτι. Το νου

0: Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας.
4: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
7: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
6: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
7: Δεκαλικά Χνάρης.
6: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
7: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
6: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
7: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
6: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
8: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
9: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
10: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
11: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
12: Τι νέα, πώς πάει?
13: Με άφησε.
12: Τι, γιατί, τι συνέβη?
13: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
12: Και τώρα?
13: Τώρα θα καλέσω την οδική.
14: Η λύση.
15: Κουτεντάκης.
14: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
15: AutoFit.
16: Κουτεντάκι. Πλήρη διαγνωστικό έλεγχο και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
15: AutoFit.
16: Κουτεντάκι. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
5: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
4: Αλφα στους 104,7.

Καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππόπουλου. Κάθε πρωί στις 10 ελάτε στην παρέα μας για ένα μοναδικό ευχάριστο πρωινό. 2 ώρες με πολλή μουσική, ενημέρωση και πολλά χαμόγελα. Καλημέρα με χαμόγελα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Από τις 10 έως τις 12 μόνο στον Α 104 και 7. Καλημέρα με χαμόγελα. Για να ξεκινά η μέρα σας αλλιώς.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα μας, καλημέρα με χαμόγελα και σήμερα. Τι μου κάνετε? Έτσι λέγεται η εκπομπή μας, έτσι θέλουμε να λέγεται η μέρα μας. Τεταρτούλα σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, η ώρα είναι 10 και 20 και εμείς είμαστε εδώ συντονισμένοι όλοι μαζί στον ΑΦΜ 104,7. Τι μου κάνετε, πώς είμαστε, να μου πείτε βρε Χρύσα πώς να είμαστε, Τεταρτούλα, δύσκολη μέρα. Έτσι λέμε τώρα, άντε πότε θα έρθει η Πέμπτη, η Παρασκευή, το Σάββατο και Κυριακή. Παιδιά, όλες οι μέρες θα έρθουν αν εμείς τους χαμογελάσουμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν με χαμόγελο, με αισιοδοξία να καλημερίσουμε τη σημερινή μας Τεταρτούλα, να την απολαύσουμε, να θυμηθούμε ότι παλιοί λέγανε Τεταρτούλα, Τεταρτούλα, περνάει γρήγορα, γρήγορα η εβδομαδούλα. Ε, το θυμόμαστε. Λοιπόν, και να περάσουμε όμορφα παρέα. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε για τις δικές σας καλημέρες με χαμόγελα στο 697-160-3657. Στο 28-31-054-094, Facebook, Instagram παρακαλώ, δεν το ξεχνάμε, το αγαπάμε, εντάξει, όλους τους τρόπους επικοινωνίας τους αγαπάμε με τον Αλφα μας, οπότε πατάτε ΑΦΜ 104,7 και βέβαια αν το ραδιοφωνάκι σας έχετε πάει στον Αλφα και δεν μπορείτε να ακούτε, τι κάνετε, μπαίνετε ιντερνετικά από το κομπιούτερ σας, από το κινητό σας, πατάτε ΑΦΜ 104,7 Ρέθυμνο, σας βγάζει Listen Live και ακούτε και από εκεί, έτσι. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε όμορφα. Το δεύτερο τραγούδι είναι από Ευρυδίκη. Έτσι το σκέφτηκα. Περιμένω και τις δικές σας επιλογές. Πάμε.

Άμα δεν βλέπεις φεγγάρια στην πηξίδα μου, τότε εγώ τι να πω. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα με χαμόγελα. Ελάτε, η πηξίδα μας έχει, ξέρετε τώρα, σταματήσει εδώ στον Αλφα μας, πουθενά αλλού. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Να πούμε την καλημέρα μας, να δώσουμε την αισιοδοξία μας και στο σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, εκεί σε όλα τα παιδιά, στην Ιωάννα, στη Θεοδώρα, στο Γιώργη, στο Στέλιο, στον Ηλία. Καλημέρα, βρε παιδιά, καλημέρα με χαμόγελα. Εδώ είμαστε ζωντανά, ΑΛΦΑ FM 104,7, μια καινούρια μέρα μπροστά μας. Να μου έστειλε μηνυματάκι τώρα και η Ιωαννούλα και ο Κωστής. Σουρκάς, κάπως έτσι μου γράφει το επίθετο, δεν ξέρω τον Κωστή. Στο Μέζης δεν στείλε μήνυμα. Καλημέρα με χαμόγελα, Κωστή μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γκουρού Άρο μας είναι πάντοτε δίπλα μας. Νικηφόρου Φωκάκη στην παλιά πόλη. Δεν ξεχνιόμαστε, αγαπιόμαστε με τους γκουρού, γιατί και αυτοί μας αγαπάνε και μας αρωματίζουν το χώρο πραγματικά με έναν υπέροχο, ιδιαίτερο, μοναδικό δικό τους τρόπο, έτσι. Λοιπόν, επικοινωνήστε με τους γκουρού του αρωματισμού για να νιώσετε κι εσείς αυτό το όμορφο συνέστημα ενός πραγματικού αρώματος και ενός καλού αρώματος. Η ποιότητα, όχι η ποσότητα, μετράει στη ζωή μας. Λοιπόν, Νικηφόρου Φωκάκης λοιπόν στην παλιά πόλη, 28310-26442, 28310-42334. Και ακούμε Μιχαλή Ρακιτζή. Hey. Σ' αγαπώ.

Σας αγαπώ λοιπόν και σας ευχαριστώ που είστε και σήμερα εδώ. Σας το είπε και ο Μιχαλής Ραγκίτζης, έτσι. Μη μου έχετε κανένα παράπονο. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας, καλημέρα με χαμόγελα. Πραγματικά είναι πολύ πολύ όμορφο συνέστημα να ξέρετε το ραδιόφωνο. Οπότε θέλετε, σας το λέω ανοιχτά, έλατε να κάνουμε παρέα εδώ εκπομπή το πρωί. 10 η ώρα, 10 παρατέταρτο να μου είσαστε εδώ και να κάνουμε παρέα. Γιατί όχι, να δείτε πώς είναι να γίνεται μια ζωντανή εκπομπή, παιδιά. Δεν είναι καθόλου εύκολο να ξέρετε, αλλά όταν θέλεις κάτι πολύ, το μπορείς κιόλας. Λοιπόν, τι να πω, να πω την καλημέρα μου στον Νίκο τον Χαρκιανάκη, εννοείται, δεν τον ξεχνάω, τον αγαπάω τον Νίκο. Άλλωστε μας αγαπάει και αυτός πάρα πολύ, όχι μόνο εμένα, μα όλους τους καταναλωτές του Ρεθύμνου. Μας δίνει τον απότομο μοσχαράκι, τον νεαρό από μοσχαράκι, 9,5 ευρώ μόνο το κιλό. Μπριζόλες μοσχαρίσκες, παιδιά, έχω πάρει από όλα, αλήθεια σας το λέω, πραγματικά ποιότητα στο πιάτο σας. Αφού τα παιδιά μου λένε, μαμά, που το βρήκες αυτό το μοσχαράκι. Θέλω να το πω αυτό, πραγματικά θέλω να το πω. Και οικονομικό και ποιότητα. Λοιπόν, τι άλλο θέλουμε. Μπριζόλες μοσχαρίσκες, κοιμά μοσχαρίσιο να πω. Μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Η παράδοση είναι στο χώρο σας. Έτσι, εσείς επικοινωνείτε μόνο, ένα τηλεφώνημα κάνετε και λέτε τι θέλετε και πότε το θέλετε. 698-579-3601. 698-579-3601. Και πάω να χορέψω. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Πάντα μου άρεσε.

Λοιπόν, σε Μιχάλη Χατζηγιάννη και μετά, πού θα πάω, διαφημιστικά. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ στον Α, 2831-054-054 για τα δικά σας τραγούδια, 697-160-36-57 και WhatsApp παρακαλώ.

Λοιπόν, δεν θα πάω ακόμα διαφημιστικά μηνύματα, γιατί θέλω να πω την καλημέρα μου και στη Μέλανη και στην Αντιγόνη που ακούνε από τον Ασώματο, από το Beach Stop. Λοιπόν, το αγαπημένο μας Beach Stop, θέλω να πω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές και το λέω και για τους πολιτιστικούς συλλόγους και το λέω και για τα χωριά μας, ότι πραγματικά τα χωριά αξίζουν την υποστήριξή μας. Εγώ τον Ασώματο δεν τον είχα ζήσει, τον ζω αυτές τις μέρες. Είναι υπέροχος, είναι μοναδικός, έχει μοναδικούς ανθρώπους και βέβαια και ένα μοναδικό, πολύ ωραίο μαγαζί που έχει ανοίξει, το Beach Stop μας. Πάμε να το υποστηρίξουμε, να το αγαπήσουμε όλοι μας, γιατί εκεί θα βρούμε και souvenirs. Θα βρούμε και τα τσιγάρα μας, θα βρούμε και τα καφεδάκια μας, τα ιδιαίτερα καφεδάκια μας, έτσι, τα παγωμένα καφεδάκια μας. Λοιπόν, τα ντομπέκο, τα dirty cocktails, έτσι τα λέμε εμείς, και summer accessories, παιδιά, μην ξεχάσω τα κοσμήματά μας, τα υπέροχα κοσμήματα της Αντιγόνη μας. Λοιπόν, τι να πω, καταρχήν και στη Μέλανη μια καλημέρα με χαμόγελα και την ευχαριστώ που ακούει ΑΦΜ 104,7, της το είπα χθες και το έκανε. Λοιπόν, θα βάλω και ένα τραγούδι στα κορίτσια μου για να δώσω θετική ενέργεια, λοιπόν, και ότι...

Όλα θα πάνε καλά, γιατί ναι, θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, θέλω να βάλω ένα τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ της αγαπημένης μου της Αντιγόνης. Η Αντιγόνη μου το έμαθε αυτό το τραγούδι. Και σας έχω, ξέρετε, όλους τους ακροατές του ΑΛΦΕΦΕΜ 104,7, σας έχω έτσι με ένα τραγούδι χαρακτηρίσει, ας το πω έτσι, αγαπήσει. Ωραία, αγαπήσει, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Λοιπόν. Λοιπόν, για τα κορίτσια εκεί, θετική ενέργεια με χαμόγελο. Πάμε, Βάλια Ειρηναίου και χαμογέλα και αμέσως μετά από διαφημιστικά.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1,000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Δύναμη,
4: εμπειρία,
3: γνώση,
4: εξειδίκευση.
3: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
4: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
3: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
4: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
3: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831050383 και 6974-901-553.
4: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
5: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
6: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
5: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
7: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
7: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
8: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
9: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
10: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
11: Αν χαλάσει όμως...
10: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλλιέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Α στους 104,7.

Έρωτα, έρωτα, έρωτα. Καλοκαίρι, αγκαλιά μου. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά, παιδιά. Η ζωή τι θέλει? Αγκαλιές θέλει, θετική ενέργεια θέλει, χαμόγελα θέλει. Και όλα είναι καλύτερα, να ξέρετε, πάντοτε. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε ζωντανά. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7. Πραγματικά έχω πάρα πολύ καλή διάθεση και σήμερα. Αν και να ξέρετε, ξύπνησα 9,5 ώρα. Φανταστείτε δηλαδή, αν είχα ξυπνήσει νωρίτερα, πώς θα ήμουν. Αλλά δεν έχει να κάνει. Εγώ όταν ξύπνησα σε 9,5, λέω, αποκλείεται σήμερα να κάνω εκπομπή, δεν θα μπορώ τίποτα να μιλήσω. Και όμως είδατε, όταν θέλεις κάτι πάρα πάρα πολύ μπορείς. Λοιπόν, γι' αυτό τώρα που μπορείς, μπορείς και να λάμψεις. Λοιπόν, θα λάμψουμε παιδιά και σήμερα. Λοιπόν, μου ήρθε ένα τραγούδι τώρα. Ελπίζω να έχετε καταλάβει ποιο είναι, της Άννας Βύση. Η Άννα Βύση το λέει, α, ωραία, το έγραψα, τέλεια το έγραψα. Έτσι που το έγραψα, δεν πρόκειται να βγει ποτέ η Ανούλα μας. Δηλαδή, θέλει η Ανούλα να τραγουδήσει, αλλά πώς θα τραγουδήσει άμα εγώ δεν βάλω το τραγούδι? Λογικότατο, λογικότατο, Ανούλα μου, σ' αγαπώ πολύ πολύ. Λοιπόν, Άννα Βύση αγαπημένη, και λέω να βάλουμε το λάμπο για να λάμψουμε πιο πολύ. Τι λέτε, μπορούμε? Μπορούμε να λάμψουμε, αρκεί να θέλουμε, με θετική ενέργεια και χαμόγελο. Πάμε, πάμε, πάμε!

0: Λάμπουμε, λάμπουμε. Καλημέρα με χαμόγελο. Λοιπόν, τώρα θέλω να αφιερώσω στα κορίτσια μου εκεί στην Αντιγόνη και στη Μελάνη και στις δυο μαζί το τραγούδι της Άννας Βίστη. Θυμήθηκα το καλύτερα οι δυο μας. Λοιπόν, beat stop στον ασώματο. Σταματήστε εκεί πριν κατέβετε στον πλακιά.
1: Στο σπίτι. Σε ακούω πολύ κοντά όμως.
0: Να πάρετε τα τσιγάρα σας, τα αναψυκτικά σας, τα παγωμένα καφεδάκια σας.
1: Έχει ένα echo. Δίπλα σου, αγάπη μου.
2: Πάμε εκεί.

Λοιπόν, όσο πίνω το καφεδάκι μου εδώ στον Αλφα μας, Αλφα FM 104,7, σκέφτομαι ότι δεν έχω πει ακόμα χρόνια πολλά. Θέλω να δω πού θα πω χρόνια πολλά σήμερα. Λοιπόν, έχει πάει ο μήνας, παιδιά, Τετάρτη 27 Μαΐου, τέλεια. Λοιπόν, πάει και αυτός ο μήνας σιγά σιγά, δηλαδή τι μας έμεινε, έχουμε 31 αυτό το μήνα άραγε. Έχουμε, τέλεια. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να απολαύσουμε τη μέρα μας, Τεταρτούλα σήμερα. Περνάει γρήγορα, γρήγορα η εβδομαδούλα, μην μου το βάζετε κάτω και μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στον Αλήπιο και στην Αλυπία. Υπάρχει αυτό το όνομα, παιδιά. Ο Θεράπων και βέβαια στον Ιωάννη το Ρώσο, έτσι. Δεν το συζητάμε. Που και η Ανούλα μας εχθές πραγματικά έτσι γιόρταζε το εκκλησάκι και μου άναψε και κεράκι και να την ευχαριστήσω γι' αυτό. Να είναι καλά το κορίτσι μου. Την αγαπώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να πω καλημέρα και στην Κατερίνα που είναι τώρα αυτή τη στιγμή η Ιωάννα μαζί, γιατί μου είναι στείλει μήνυμα. Έτσι. Δεν σας ξεχνώ βρε παιδιά, σας αγαπώ όλους και όλες, να είστε καλά και να παλεύετε για αυτό που αγαπάτε στη ζωή σας, ό,τι και να είναι αυτό, ό,τι και να είναι αυτό, παλέψτε το. Λοιπόν, πού να πάω, να πάω στον κερούλι μου, να δω, κερούλι σήμερα πάλι θα έχει μποφοράκια. Λοιπόν παιδιά, τα μποφοράκια έχουν πέσει λίγο, είμαστε 3 μποφοράκια σήμερα, βέβαια ο καιρός μην νομίζετε ότι εντάξει θα είναι και φοβερός, δηλαδή θα έχει τον απίστευτο ήλιο, θα έχουμε 25 βαθμούς, αλλά με μία συννεφιά. Δεν πειράζει, θα έρθει και ο ήλιος ο βαθύς και μετά θα λέμε που είναι η συννεφιά, έτσι, μην το ξεχνάτε αυτό. Λοιπόν, πάω τώρα στο Δάκι. Πάω στο Δάκι και μετά πάω στα διαφημιστικά γιατί πάλι τα βλέπω. Καλέ, πώς περνάει τόσο γρήγορα η ώρα και έρχονται τα διαφημιστικά μηνύματα. Είδατε όταν περνάτε καλά, είδατε. Εγώ περνάω καλά μαζί σας, εσείς. Εγώ σου τα λέγα.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρυθύμου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση «Βήματα Παράδοσης 2026». Μικρή και μεγάλη ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μία γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθίμου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο τη φοράω τη κυρία.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
7: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
8: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
9: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, Μπριζόλες μοσχαρίσκες. Κιμάς μοσχαρίσιος νοπός. Μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
10: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
11: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
12: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
13: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
12: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
13: Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
12: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
13: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
12: Αλήθεια!
13: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
12: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
13: Για την κόρη σου.
12: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
13: Γράφε. 28-31-030-250.
12: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
13: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
12: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
13: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
12: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια!
13: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
14: Αλφα στους 104,7.

Το σ' αγαπώ, πού να το πω, πείτε μου από πού ακούτε, ΑΛΦΑΦΜ 104,7. Λοιπόν, α, ξέρω από πού ακούτε. Καταρχήν από τον Αδελιάνο Κάμπο ακούτε. Η Κάτια Σταυρουλάκη μου έστειλε μια καλημέρα με χαμόγελα να είναι καλά το κορίτσι μου. Από το baseline μας, το αγαπημένο, τον αθλητικό πολυχώρο μας, τον υπέροχο. Χάρηκα πάρα πολύ, Κάτια, να ξέρεις. Καταρχήν καλημέρα. Χάρηκα πάρα πολύ όταν πήγα σε μια γιορτή της Αναστασίας της Τσιγκιντίκου. Να πω την καλημέρα μου και στη Μανολή μας στο περίπτερο εκεί στον άγνωστο. Λοιπόν, είχε γενέθλια η Αναστασία μας και μένουμε στην ίδια πολυκατοικία. Κατέβηκα να ευχηθώ, Παναγιά μου, να είμαστε στην ίδια πολυκατοικία και να μην περάσω 5 λεπτά να πω σε αυτό το υπέροχο κορίτσι χρόνια πολλά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά. Δεν γίνονται. Λοιπόν, και συζητούσαμε την Αναστασία και μου λέει: πάμε αύριο στο baseline να παίξουμε μπάντελ. Λέω: Παναγιά μου, εγώ μπάντελ. Αλλά μπράβο που πάτε στο baseline. Λοιπόν, baseline tennis and paddle sports club. Να ξέρετε, είναι στο Ρέθυμνο, είναι στον Αδελιανό Κάμπο. Το έχει ξεκινήσει η πρωταθλήτρια του τένις Κάτια Σταυρουλάκη. Είναι μοναδική, έχει υπέροχο team, να ξέρετε. Και διαθέτει 3 γήπεδα τένις, 2 γήπεδα πάντελ, 1 γήπεδο 5x5, καθώς και αναψυχτήριο baseline καφέ. Μπορείτε να απολαύσετε το καφεδάκι σας, το παγωτάκι σας και να δείτε τι όμορφα παίζουν τα παιδιά εκεί, και στο μπάντελ και στο τένις. Λοιπόν, 2831-074-770. Η άθληση λοιπόν είναι τρόπος ζωής για όλους μας πια, έχοντας το baseline στη ζωή μας, έτσι. Λοιπόν, πού πάω? Πάω. Λέει, λέει, λέει Χρύσα, αλλά λέει και η Βιαδά μου. Για να ακούσουμε τι λέει.

0: Μπράβο. Περίμενε.
1: Και λέει, εγώ τι λέω, καλημέρα, με χαμόγελα λέω εδώ ζωντανά Αλφα FM 104,7. Παναγιά μου, ξεχάσα τον Αλφα μου. Εγώ εδώ, πραγματικά, παιδιά, νιώθω σπίτι μου. Πολύ σημαντικό να είσαι εκεί που δουλεύεις, να νιώθεις πολύ οικία στο χώρο και αγαπημένα. Λοιπόν, θέλω να στείλω ένα μήνυμα τώρα με πολύ πολύ αγάπη σε όλα τα παιδιά που θα δώσουν πανελλήνιες φέτος, έτσι. Και δεν θα το δώσω εγώ το μήνυμα, δηλαδή δεν θα είναι μόνο δικό μου, θα είναι και της αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, της Μαρίας Λιονής. Λοιπόν, έκανε την ακόλουθη δήλωση και συμφωνώ πάρα πολύ μαζί της. Πάμε να το διαβάσουμε. Με την έναρξη των πανελληνίων εξετάσεων θέλω να απευθύνω, λέει, από καρδιάς τις πιο θερμές ευχές μου σε όλες τις μαθήτριες και σε όλους τους μαθητές του Ρεθύμνου που συμμετέχουν σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία στη ζωή τους. Οι εξετάσεις αυτές αποτελούν ένα σημαντικό σταθμό, όχι όμως και το μοναδικό δρόμο για την προσωπική και επαγγελματική καταξίωση. Με πίστη στις δυνατότητές σας, ψυχραιμία, επιμονή και αισιοδοξία, είμαι βέβαιη ότι θα δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό. Θέλω επίσης να συγχαρώ τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που στέκονται διαρκώς δίπλα στα παιδιά με αγάπη, υπομονή και στήριξη σε αυτή την απαιτητική περίοδο. Η κοινωνία μας είναι περήφανη για τη νέα γενιά, για τα όνειρα, τις αξίες και τις προσπάθειές της. Εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους, με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία για το μέλλον, παιδιά. Λοιπόν, προσπαθήστε να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα και αν δεν γίνει, να ξέρετε ότι για κάποιο λόγο έχει γίνει και αυτό. Σε αυτή τη ζωή για κάποιο λόγο γίνονται όλα.

Ελάτε, μια αγκαλιά. Μια αγκαλιά εδώ στον Αλφα μας. Καλημέρα με χαμόγελα για εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Ελάτε στην παρέα μας και σήμερα. Εγώ θέλω να αγκαλιάσω πραγματικά με πολύ αγάπη. Το λέω το θεατρικό περίπλους. Έχω δει σχεδόν όλες τις παραστάσεις και λέω σχεδόν όλες γιατί δεν έχω δει την παράσταση που παίζουν τώρα. Λοιπόν, και είναι σουρεαλιστική, λέει, η κωμωδία Φαύστα. Το μπόστα σε σκηνοθεσία Μαρία Καρυφέ. Προσφέρει γενναιόδωρα γέλιο, χαρά και τροφή για σκέψη στο κοινό. Με την πρωτότυπη σκηνοθετική προσέγγιση του έργου από τη Μαρία Καντιφέ, κοινό και ηθοποιοί βυθίζονται στα βαθιά νερά του Μπόστ με πολύ σάτυρα, παραλογισμό και σοβαροφάνεια. Οι παραστάσεις συνεχίζονται. Λοιπόν, και αύριο 5η 28 Πέμπτου, Παρασκευή 29 και Σάββατο 30 Πέμπτου στο θεατρικό περίπλους Φρυγανάκη 46 στο Μασταμπά, ενώ ήδη για κάποιες από τις μέρες υπάρχουν ελάχιστες θέσεις. Η προπόληση των εισιτηρίων συνεχίζεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, ώρες 12 με 2 το μεσημέρι, και κάθε Τετάρτη 6 με 8 στην αίθουσα της περιηγητικής λέσχης Αγίου Φραγκίσκου 2 στην Παλιά Πόλη. Παιδιά, να τη δείτε την παράσταση, πραγματικά. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί έχω δει όλες τις παραστάσεις, λέω, από το θεατρικό περίπλους. Είναι απίστευτη. Λοιπόν, να του στείλω μια καλημέρα με χαμόγελα και να σας προτείνω ότι να απολαμβάνετε θέατρο, παιδιά. Να απολαμβάνετε θέατρο. Κάτι παίρνεις πάντα από μια παράσταση. Ένα προβληματισμό, μια σκέψη, κάτι.

0: Μια αγκαλιά, παιδιά. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο από μια αγκαλιά. Πιο σημαντικό στη ζωή μας. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα εδώ ζωντανά ΑΛΦΑΦΕΜ 104,7. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε να κάνουμε μια μεγάλη αγκαλιά και σήμερα εδώ στον Αλφα μας. Λοιπόν, τι να πω, θέλω να δω λίγο τις εκδηλώσεις βέβαια στην πόλη μας. Πριν όμως λέω να ακούσω κι άλλο τραγούδι, να προλάβω δηλαδή, γιατί αχ, αχ.
1: Όσο κι αν το από...
0: Ρε παιδιά, πώς περνάει η ώρα τόσο γρήγορα. Απίστευτο.
1: Έχω ντέρτη
0: σήμερα, έχω ντέρτη.

Τι ωραίο τραγούδι, βρε παιδιά, ε! Πού θυμήθηκε το Τρίξουν, ε! Πού το θυμήθηκε. Λοιπόν, θέλω να δω τις εκδηλώσεις, είπαμε, στην πόλη μας. Θα πάμε παρέα, εννοείται. Όλα παρέα τα κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Θα βγούμε πάλι εκτός χρόνου, αλλά εντάξει, θα τα καταφέρουμε, παιδιά. 5-10 λεπτάκια παραπάνω, δεν πειράζει. Λοιπόν, Τετάρτη, λοιπόν, σήμερα 27 του μήνα, έχουμε έκθεση που φιλοξενείται, συνεχίζει να φιλοξενείται, για να το λέω σωστά, στην Art Gallery Μορφές, στην Κοβατζηδάκη 18, 10 η ώρα το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Έχουμε τα Έφθρα στα Ίχνη των Συμβόλων, έκθεση με έργα του Νίκου Αλεξίου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, Μεσολογική 32, 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Έχουμε επαιτειακές εκδηλώσεις για τα 60 έτη της ιστορικής λαογραφικής εταιρείας Ρεθύμνης. Φωτογραφικές ατυχήσεις, λοιπόν, 26 με 30 του μήνα, 60 χρόνια, έκθεση με θέμα φωτογραφικές ατυχήσεις, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ Βερνάδου 10. Λοιπόν, επίσης έχω ομιλία, ταξιδεύω με ασφάλεια στο διαδίκτυο. Ομιλητές Μπογάνδρο Νίκης, Σταυγιανουδάκης Εμμανουήλ και Καγιαδάκης Γεώργιος. Λοιπόν, πού γίνεται αυτή η ομιλία? Στην Αγιά Ρεθύμνου. Χωριό δεν είναι η Αγιά? Ευκαιρία να πάτε να το γνωρίσετε κιόλας. Λοιπόν, επίσης Μανώλης Σιραγάκης, ο Κωνσταντίνος Χριστομάνος, ο σκηνοθέτης αρχαίου δράματος. Ο Κωνσταντίνος Χριστομάνος, λοιπόν, ο σκηνοθέτης αρχαίου δράματος, βιβλιοπαρουσίαση στη

Γυμνάσιο Ρεθύμνου μέσα στην πόλη εννοώ. 9 η ώρα το βραδάκι. Βλέπω παράσταση. Οι 300 από τη θεατρική ομάδα του 3ου Γυμνασίου Ρεθύμνου. Στην Εροφύλη γίνεται αυτό με είσοδο ελεύθερη στις 9 η ώρα το βραδάκι. Παιδιά, τι όμορφα πράγματα έχουμε να κάνουμε και στην πόλη μας αλλά και στα χωριά μας. Πω, μάλιστα. Τι να κάνω εγώ τώρα. Ξελογιάστηκα. Θέλω να πάω παντού. Προς το παρόν θα πάω στην Ιβιαδά μου. Ξελογιάστρα. Αμέσως μετά τρέχω διαφημιστικά. Τρέχω.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό το Λιοφαντάκι. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά

0: παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
1: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
2: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, βετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
3: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβοϊδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβοϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά σαβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: Τι νέα, πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση.
10: Κουτεντάκης.
9: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
12: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτη Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
13: Α στους 104,7.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

τραγούδι. Λοιπόν, με λίγα λόγια να σας πω ότι η ώρα, πώς το κατάφερα, έχει φτάσει σχεδόν παρά 10. Λοιπόν, δεν πειράζει όμως, όλα τα μπορούμε και όλα τα καταφέρνουμε εδώ στον Αλφα, γιατί έχουμε καλή διάθεση, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάμε στα γενικά μας, πάμε στα ζώδιά μας, πάμε γιατί αυτό το ημίωρο αυτού είναι το ημίωρο που αγαπάμε πολύ και ακούμε τα ζώδια, τα συμβουλευόμαστε και πάντοτε βέβαια από τον οροσκόπο.gr, έτσι. Λοιπόν, έχουμε σελήνη στο ζυγό, σε τρίγωνο με τον Ερμή, ευνοεί συζητήσεις και συμφωνίες. Το τετράγωνο με το Δία δημιουργεί υπερβολές σε σχέσεις και οικονομικά. Αυτά στα γενικά για αρχικά. Πάμε ένα ζώδιο τώρα. Φίλε μου Κριέ, η όψη της σελήνη στο ζυγό, σε τρίγωνο με τον Ερμή στους διδύμους, ενεργοποιεί έντονα τις επαφές σου και σε φέρνει σε συζητήσεις που καθορίζουν την πορεία της μέρας. Σήμερα Τετάρτη δέχεσαι ένα τηλεφώνημα ή μήνυμα που αλλάζει το πρόγραμμά σου και σε βάζει σε γρήγορη κινητικότητα. Το τετράγωνο με το Δία στον καρκίνο σε οθεί να αναλάβεις περισσότερα από όσα μπορείς να διαχειριστείς, ειδικά σε οικογενειακά ή προσωπικά θέματα. Κράτησε ρεαλιστικό ρυθμό και μην παρασύρεσαι σε υπερβολές υποπίεση. Έτσι, Κριέ μου. Πάμε στα ταυράκια μας τώρα. Ταύρε, η σημερινή όψη ενεργοποιεί τον τομέα της καθημερινότητας και των υποχρεώσεων, φαίνοντας πολλές μικρές αλλά σημαντικές εξελίξεις. Ένα θέμα δουλειάς ή ρουτίνας ολοκληρώνεται πιο γρήγορα από όσο περίμενες. Όμως, ταυτόχρονα εμφανίζεται νέα υποχρέωση που σε πιέζει χρονικά. Η σελήνη στο ζυγό σε βοηθά να βρει ισορροπία μέσα από συνεργασίες, ενώ ο Δίας από τον καρκίνο δημιουργεί υπερφόρτωση ευθυνών από τρίτους. Σήμερα Τετάρτη χρειάζεται σωστή διαχείριση χρόνου, ταυράκι μου. Πάμε στα διδυμάκια. Δίδυμα μου, σελήνη στο ζυγό, σε τρίγωνο με τον Ερμή στο ζωδιό σου, σε φέρνει στο επίκεντρο επικοινωνιών, επαφών και αποφάσεων. Σήμερα Τετάρτη δέχεσαι σημαντική πληροφορία που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις μια κατάσταση, ένα ραντεβού ή συνάντηση. Εξελίσσεται γρήγορα και οδηγεί μάλλον σε νέα δεδομένα. Το τετράγωνο με το Δία στον καρκίνο φέρνει υπερβολές σε οικονομικά ή συναισθηματικά ζητήματα που σχετίζονται με ασφάλεια. Εκμεταλλεύσου την ταχύτητα της σκέψης σου, αλλά μην βιαστείς σε τελικές αποφάσεις, διδυμάκι. Πάμε και στα καρκινάκια. Είμαι περίεργη. Λοιπόν, καρκίνε μου, η σημερινή όψη επηρεάζει έντονα την προσωπική σου ζωή, καθώς ο Δίας στο ζώδιό σου σχηματίζει τετράγωνο με τη σελήνη στο ζυγό. Αυτό φέρνει πίεση από οικογενειακά ή προσωπικά ζητήματα που απαιτούν άμεση λύση. Σήμερα Τετάρτη, μια συζήτηση στο σπίτι ή με κοντινό πρόσωπο σε βάζει σε διαδικασία λήψη σημαντική απόφαση. Παράλληλα, το τρίγωνο με τον Ερμή βοηθά να εκφράσει αυτά που σκέφτεσαι και να βρει υποστήριξη από άτομα εμπιστοσύνης. Πρόσεξε την υπερφόρτωση ευθυνών, καρκινάκι μου, Παναγιά μου, Παναγιά μου. Πάμε στα λιονταράκια. Σήμερα Τετάρτη, αγαπητέ μου Λέοντα, και η σημερινή όψη ενεργοποιεί τον τομέα των επικοινωνιών, των μετακινήσεων, φέρνοντας συναντήσεις που δεν είχες προγραμματίσει, αλλά αποδεικνύονται καθοριστικές. Ένα μήνυμα ή τηλεφώνημα σε βάζει σε διαδικασία άμεσης απόφασης για ένα προσωπικό θέμα. Η σελήνη στο ζυγό σε βοηθά να κινηθείς διπλωματικά, ενώ το τρίγωνο με τον Ερμή φέρνει λύσεις μέσα από συζήτηση. Πρόσεξε το τετράγωνο με το Δία, γιατί ένα οικογενειακό ζήτημα μπορεί να σε αποσυντονίσει και να σε οδηγήσει σε υπερβολικές αντιδράσεις, λιονταράκι μου. Και πάω και στους παρθένους μου, που σήμερα, 27 Πέμπτου Παρθένε, η σελήνη στο ζυγό ενεργοποιεί το οικονομικό σου τομέα. Φέρνει εξελίξεις γύρω από πληρωμές, συμφωνίες και κρεμότητες. Σήμερα Τετάρτη ολοκληρώνεις μια διαδικασία που σχετίζεται με χρήματα ή υποχρεώσεις. Όμως εμφανίζεται νέο έξοδο που σε αναγκάζει να αναπροσαρμόσεις τον προϋπολογισμό σου. Το τρίγωνο με τον Ερμή φέρνει σωστή πληροφόρηση, ενώ ο Δίας δημιουργεί υπερβολή σε επαγγελματικές απαιτήσεις. Πρόσεξε τις βιαστικές οικονομικές αποφάσεις, Παρθένε μου, σε παρακαλώ. Και βάζω άνω τελεία και πάω πού? Σε τραγούδι. Λοιπόν, ακούστε όμως τώρα. Δεν το έχω έτοιμο το τραγούδι, θα το ετοιμάσω αυτή τη στιγμή. Θέλω να ακούσουμε και μια Νατασούλα, βρε παιδιά, εκπομπούλα χωρίς Νατασούλα γίνεται? Λοιπόν, λέω να ακούσουμε το καινούριο της, το φορτηγό, Λοιπόν, ποιοι μου είσαστε τώρα οδηγοί πάνω σε ένα φορτηγό? Σας καλημερίζω και σας το αφιερώνω.

Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας, έτσι. Δυνατή Τετάρτη σημερινή, το νιώθουμε όλοι μας. Έχουμε μια διαφορετική περίεργη ψυχολογία. Δεν πειράζει, όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, πάω στους υγούς μου. Λοιπόν, να τους καλημερίσω και να τους πω ότι η ζυγέ μου με τη σελήνη στο ζώδιό σου βρίσκεται στο επίκεντρο της ημέρας και οι εξελίξεις αφορούν άμεσα. Το τρίγωνο με τον Ερμή στους διδύμους φέρνει σημαντικές συναντήσεις, συζητήσεις και αποφάσεις που σε βοηθούν να προχωρήσεις ένα προσωπικό ή επαγγελματικό θέμα. Σήμερα Τετάρτη κλείνει ένας κύκλος επικοινωνίας και ανοίγει νέος δρόμος. Το τετράγωνο με το Δίες του καρκίνου όμως φέρνει πίεση από επαγγελματικές ευθύνες ή ανώτερα πρόσωπα. Κράτησε ισορροπία και μην υποκύψεις σε υπερβολικές απαιτήσεις γε μου. Και πάω στους Σκορπιούς. Αγαπητέ μου Σκορπιέ, η σημερινή όψη φέρνει έντονη εσωτερική δραστηριότητα, παρασκηνιακές εξελίξεις που δεν είναι ακόμη εμφανείς. Η σελήνη στο ζυγό ενεργοποιεί το κομμάτι της απομόνωσης και σε οθεί να δεις πιο καθαρά μια κατάσταση που σε απασχολεί. Το κομμάτι της απομόνωσης, το τρίγωνο με τον Ερμή, βοηθά να πάρεις πληροφορία που αλλάζει την οπτική σου ενώ ο Δίας φέρνει πίεση από οικονομικές ή συναισθηματικές υποχρεώσεις. Σήμερα Τετάρτη κινήσου προσεκτικά και κράτησε χαμηλούς τόνους στο Σκορπιέ μου. Λοιπόν, μπερδεύτηκα με τους τοξότες. Τοξοτάκι μου, τι έπαθα σήμερα αυτού, Παναγιά μου, να ξεματιαστώ. Λοιπόν, με ματιάξαν επειδή φορά κόκκινα. Λοιπόν, τοξότη μου, η σημερινή όψη σε βάζει σε έντονη κοινωνική κινητικότητα με επαφές που ανοίγουν νέες προοπτικές. Η σελήνη στο ζυγό φέρνει συζητήσεις με φίλους ή συνεργάτες που οδηγούν σε πρακτικές αποφάσεις για ένα σχέδιο που εξελίσσεται γρήγορα. Τι έγινε, ρε παιδιά? Πάνε για όλα τα μηνύματα τώρα θα έρθουν. Λοιπόν, το τρίγωνο με τον Ερμή σε βοηθά να πάρει σωστές πληροφορίες. Όμως, το τετράγωνο με το Δία στον καρκίνο φέρνει πίεση στο σπίτι ή σε οικογενειακή υποχρέωση που σε αποσυντονίζει. Σήμερα Τετάρτη χρειάζεται σωστή διαχείριση χρόνου και όχι διάσπαση ενέργειας, παιδιά. Ό,τι να μου να το ξωτάκι δηλαδή. Μου κάνουν διάσπαση ενέργειας με το να μου στέλνουν συνέχεια μηνύματα. Αχ, τι να πω. Λοιπόν, εγώ κεράκι μου, εγώ τα παλεύω όλα σε αυτή τη ζωή, παιδιά, να παλεύετε. Η ζωή θέλει πάλι. Λοιπόν, πάμε στους εγώκερους. Η σημερινή όψη εγώκερέ μου φέρνει εξελίξεις στον επαγγελματικό σου τομέα και σε βάζει στο επίκεντρο σημαντικών συζητήσεων. Η σελήνη στο ζυγό φέρνει επαφή με άτομα κύρους ή συνεργάτες που επηρεάζουν την πορεία σου. Το τρίγωνο με τον Ερμή δίνει ευκαιρία για σωστή επικοινωνία και ξεκαθαρίσματα. Όμως το τετράγωνο με το Δία μπορεί να σε οδηγήσει σε υπερφόρτωση πληροφοριών και ευθυνών. Σήμερα Τετάρτη κράτησε στρατηγική στάση και μην αναλάβεις περισσότερα από όσα αντέχεις, εγωκεράκι μου. Και πάμε στους υδροχόους μας. Γιατί σήμερα Τετάρτη, υδροχόε μου, η σελήνη στο ζυγό σε ευνοεί έντονα, φέρνοντας εξελίξεις σε θέματα εκπαίδευσης, νομικών υποθέσεων ή επαφών με το εξωτερικό. Το τρίγωνο με το Ερμή ανοίγει δρόμους για συμφωνίες και σημαντικές συζητήσεις που επηρεάζουν το μέλλον σου. Σήμερα λαμβάνεις είδηση ή πρόταση που σε ενθουσιάζει. Όμως το τετράγωνο με το Δία φέρνει υπερβολές σε επαγγελματικές απαιτήσεις ή πίεση από στόχους. Κράτησε ισορροπία ανάμεσα σε ενθουσιασμό και ρεαλισμό. Και πάω στα ψαράκια μου. Λοιπόν, η φίλη μου ηχθή, η σημερινή όψη φέρνει έντονα οικονομικά και ψυχολογικά θέματα στην επιφάνεια. Σελήνη στο ζυγό ενεργοποιεί βαθύτερες υποθέσεις που σχετίζονται με οικονομικές εκκρεμότητες ή συναισθηματικές δεσμεύσεις. Το τρίγωνο με τον Ερμή βοηθά να πάρει σωστές πληροφορίες για μια υπόθεση που σε απασχολεί, ενώ το τετράγωνο με το Δία δημιουργεί τάση υπερβολή σε έξοδα ή υποχρεώσεις. Σήμερα Τετάρτη χρειάζεται ψυχραιμία και σωστός έλεγχος κινήσεων. Λοιπόν, να κάνω ένα σωστό έλεγχο κινήσεων τώρα? Μπορώ. Εγώ θα διαβάσω τα μηνυματάκια και όλοι μαζί θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Πάμε. Δημήτρης Κόκοτας, το έχω πει. Τώρα τελευταία, το έχω πει.

Θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που είσαστε συντονισμένοι στον ΑΦΜ 104,7. Θέλω να ξέρετε ότι εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά μαζί σας. Ελπίζω και εσείς μαζί μας. Θέλω να ευχαριστήσω εννοείται και τους υποστηρικτές αυτής της εκπομπής. Να ευχαριστήσω λοιπόν το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος της Βρακάκη 12 και να σας υπενθυμίσω ότι έχει και delivery στο 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289 28310289
Και επίσης να σας υπενθυμίσω ότι μιλάμε για επαγγελματικό αρωματισμό, επαγγελματικό ή απολύμανση, καθαρισμό WC και επαγγελματική καταπολέμηση εντόμων. Και για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, τι κάνετε, τηλεφωνείτε στο 28310-26442, 28310-042334. Ευχαριστώ το Baseline που ξαναήρθε στην παρέα μας. Και βέβαια δεν έφυγε ποτέ, από πέρυσι είναι εκεί το Baseline και το Paddle Sports Club, που στον Αδελιανό Κάμπο, έτσι, διαθέτει 3 γήπεδα τένις, 2 γήπεδα πάντελ, ξέρετε, ένα γήπεδο 5x5, καθώς και Baseline καφέ, αναψυκτήριο φοβερό. 2831-074-770, γιατί η άθληση είναι τρόπος ζωής μας, έτσι. Ξαναλέω, 2831-074-770. Και βέβαια ευχαριστώ και τον Νίκο το Χαρκιανάκι μου, δεν τον ξεχνώ, τον αγαπώ, και όλοι εμείς να τον αγαπάμε, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να βάζουμε το μοσχαράκι στη ζωή μας, στο σπιτικό μας, στην οικογένειά μας, μόνο με 9,5 ευρώ το κιλό. Μπριζόλες μοσχαρίσιες, κιμάς μοσχαρίσιος, έτσι, μοσχάρι για κοκκινιστό, η παράδοση στο χώρο σας, με ένα τηλεφώνημα στο 698-579-3601, 698-579-3601. Λοιπόν, λέω να κλείσω με αυτό το τραγούδι, το ήλιο μου, για να φέρω περισσότερο ήλιο στη ζωή μας. Λοιπόν, τα λέμε αύριο με καλό στις 10. Μέχρι αύριο να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Γεια σας.

0: e Alfa FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 515 10. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων, 28 31 020 590.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Σφαίρα Μίξ, Πέτρος Καράς in the mix.
7: Ωρά μας σε θέλει, μας σε θέλει, μας σε θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά, άμα σε θέλει.

0: καλύτερα μαζί σου έχω ζήσει. Μα και τα αντίστροφο ισχύει.
1: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.

0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
2: Αν χαλάσει όμως...
1: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
3: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026.
4: Ο καιρό για μια φιλιά, μαν, για μια φιλιά.
3: Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κριτικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
5: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-074-770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
0: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
6: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
7: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
6: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
7: Δεκαλικά Χνάρης.
6: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
7: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
6: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας

0: αρέσουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
1: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
2: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
1: Φυσικά, για πότε?
2: Το συντομότερο.
1: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
2: Μια χαρά.
1: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
2: Όχι και πινακίδα στην εισπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
1: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
3: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
4: Αλφα στους 104,7.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό το Λεφαντάκι. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
6: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
6: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
6: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
7: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
8: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
9: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
8: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
9: Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
8: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
9: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
8: Αλήθεια!
9: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάζ.
8: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
9: Για την κόρη σου.
8: Ποια κόρη, καλέ?
9: Εγώ θα πάω.
8: Γράφε.
9: 28 31 030 250.
8: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
9: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
8: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
9: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
8: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
9: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
10: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας, η Renault? Ξαναγράφει η ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
1: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
11: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα. Γνωρίζουμε καλή μουσική.
14: Άκου δυνατά.
15: Άκου μοναδικά.
13: Αλφα.
16: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Πρόοδο Live. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Τι νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση.
8: Κουτεντάκης.
7: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
10: Δύναμη,
11: εμπειρία,
10: γνώση,
11: εξειδίκευση.
10: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
11: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
10: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
11: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
10: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
11: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
8: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
12: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
13: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το.
9: Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
15: Non-stop. Mix.
14: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
15: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
5: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28 310 28 939 και 28 310 28 023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
6: Καλοκαίρι θα πει παγωτό Σαββουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτός Αβουηδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαββοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Άκου μουσική.
7: Άκου μουσική. Μουσική.
4: Εδώ.
7: Εδώ.
4: Τα ακούς όλα.
7: Αλφα.
8: Εδώ. Εδώ.
7: Τα ακούς όλα.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμη Ξάρη, Πυροβολάη, Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
8: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
9: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026. Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μία γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
10: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
11: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
12: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
13: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
13: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
13: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
13: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
13: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
14: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
17: Να σου πω, ξέρετε, αυτό σκεφτόμουν τώρα.
18: Τι?
17: Δεν γράφονται τέτοιες τύχες στις μέρες μας. Το τραγούδι των Aerosmith, το θυμάσαι, το Love in Elevator?
18: Ναι, πώς ζούρθε τώρα αυτό?
17: Ακού, ακού, ακού, εντάξει. Βάλε το λίγο, ρε. Ανοίξε το λίγο, ρε. Έμαθα ότι το κλέψανε.
18: Ναι, ποιος?
17: Η Aerosmith.
18: Ναι.
17: Από τον Βαλάντη.
18: Ναι, έχεις, πόσο δίκιο έχεις. Στο άσας.
19: Να συμβαίνουνε τα πιο τρελά.
15: Αλφα FM
16: 104,7.
20: 104,7.
18: Συντονίστηκες?
21: Κόλλησες.
18: Σφαίρα Μίξ.
16: Πέτρος Καράς in the mix.

ουρανό κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
8: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ιντσών μόνο 329.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
6: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
9: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά. Ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
10: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
11: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια!
12: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal και Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά. Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
13: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
14: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
15: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
16: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
17: Άκου δυνατά.
18: Άκου μοναδικά.
19: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
1: Δύναμη,
4: εμπειρία,
1: γνώση,
4: εξειδίκευση.
1: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
1: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
4: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
1: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυκτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
8: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
9: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
8: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Όταν ταξιδεύαμε από την Ιταία προς την Αθήνα, έχει στα δεξιά στην Εθνική τους μήλους μιας γνωστής εταιρείας μακαρονιών, ελληνική. Και όταν ήμουν μικρός, κοίταζα με θαυμασμό τους μήλους, γιατί σκεφτόμουν εμένα να πηδάω με στα μακαρόνια. Άλλο παιδάκι το ρωτούσε και έλεγε: θέλω να γίνω γιατρός. Θέλω να γίνω κάτι. Εγώ.
2: Πιλότος.
1: Εγώ σκεφτόμουν να βουτάω με.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102.2.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
8: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας, Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-861-2320.
9: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
10: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
11: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
10: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
12: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
10: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
12: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα τρία μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
10: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
12: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
6: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
13: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
6: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
13: Δεκαλικά Χνάρης.
6: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
13: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
6: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
13: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
6: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
14: Έμεινε ένας.
15: Εγώ είμαι
14: ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
15: Νιώθω λίγο περίεργα.
14: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
16: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
17: Αλφα στους 104,7.
18: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
19: Και πάλι μαζί.
20: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
21: Αντρέα μου, καλημέρα. Πες μια καλή κουβέντα, Αντρέα. Καλό μήνα.
22: Καλό μήνα.
21: Είστε φανταστικοί. Τι ωραίο πρόγραμμα είναι αυτό. Τι πάθατε για από το σήμερα. Τι λέτε, ρε, κάτι καλά. Μόνο για τα λεφτά παίρνετε τηλέφωνο.
23: Έτσι μας βλέπει, σαν λεφτά.
24: Για τα λεφτά τα κάνει όλα.
22: Η καλύτερη.
21: Μπράβο, Αντρέα.
23: Αφθόρμητα, ωραία πράγματα.
22: Λοιπόν, ας πούμε, Αντρέα. Απ' την ψυχούλα σου βγήκε μέσα.
25: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
26: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
27: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
28: Σφαίρα 102.2.
29: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
30: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
31: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
32: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
8: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα!
10: Ένας θείος.
12: Α, ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
11: Έβαλα προτέργεια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
11: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
11: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
14: Σφαίρα 102.2.
15: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε να ρωτήσω τι φαγητό θα φτιάξετε απόψε. Τι θα λέγατε για μια μακαρονάδα μίσκο. Όχι απλή μακαρονάδα. Ξέρετε γιατί. Γιατί νομίζω όλοι θυμόμαστε από παλιά ότι έχει αυτό το μοναδικό χάρισμα η μακαρονάδα μίσκο. Να γίνει η αφορμή για να κάτσουν όλοι μαζί στο τραπέζι. Ακόμα και μια απλή καθημερινή. Γιατί αυτό κάνει η μίσκο. Ξέρει να δένει και τις γεύσεις και τις σχέσεις. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι όλη νοστιμιά είναι στο δέσιμο. Αν θέλετε κι εσείς να κερδίσετε 2 πακέτα με προϊόντα μίσκο για να δεθείτε με τους αγαπημένους σας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Στείλτε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022 γράφοντας μίσκο. Αφήστε ένα κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Πολύ και καλή επιτυχία. Πολύ και καλή μας όρεξη. Έρχεται ο Απόν, Ρεμπέτη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ο Γιώργος Κακοσέως εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Nova. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burger. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burger, κατεβάζοντας το application του παντού, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό φυσικά όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης, σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φίλα για άπειρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Ανεκδότο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε, άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια, ζωσμένο. Μπαμ, σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν. Ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στο Σφαίρα 102.2.
6: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Οστεομούβ!
16: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
19: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
20: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε.
2: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
11: Η ώρα είναι 5.
12: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
21: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
22: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
23: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
24: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
25: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
26: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
25: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
26: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
25: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Servizo Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
0: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
1: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
3: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026. Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα, αποκλειστικά.

0: πρέπει να παίξει και η τελευταία νότα για να βάλει το τραγούδι. Γεια σας, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, Ελίνα Παπίλα.
0: Νικόλας Ράπτης εδώ παρέα όλοι μαζί στον Σφαίρα 102.2. Απόγευμα Τετάρτης 27 του Μάη, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8.
1: Η Έρη μας είναι στη ρύθμιση του ήχου σήμερα, καθώς ο Γιάννης ο Σμπούνιας πήρε άδεια όλη την εβδομάδα.
0: Γιατί πήρε άδεια ο Γιάννης?
1: Γιατί έχει...
0: Τι είναι αυτά που κάνει, ετοιμάζεται για κάτι?
1: Έχει φορτωμένες άδειες.
0: Α.
1: Και έπρεπε να πάρει.
0: Και τις παίρνει σιγά σιγά. Ναι. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 27 του Μάη. Χρόνια πολλά σε σένα που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε σένα που έχει τα γενέθλιά σου. Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος στην Εύβοια, στο Προκόπη Εύβοιας. Και γιορτάζει ο Γιάννης, ο Γιάννα, ο Ιωάννης, η Ιωάννα. Όσοι γιορτάζουν αυτή την ημέρα και όχι 7 Γενάρη.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Έχεις εσύ Γιάννη που γιορτάζει σήμερα?
0: Έχω την ξαδέρφη μου που γιορτάζει σήμερα.
1: Α, ναι.
0: Την κόρη μου Ιωάννα γιορτάζει 7 Γενάρη. Ναι. Η μαμά μου, κατάλαβες. Τι κάνετε, πώς είσαι?
1: Καλά, Ελίνα μου, εσύ.
0: Τι είχε? Γιατί τόσο πολύ, σου πηγαίνει πάρα πολύ αυτό που κάνεις?
1: Ευχαριστώ, Ελληνάκι μου. Είναι το χθεσινό βραδινό. Απλά επειδή είχα ξυπνήσει νωρίς και είχαμε και το γύρισμα αυτό με το Σφαίρα, λέω τώρα συγκάμι κάθε
0: μέρα. Σε πήρα κάποια στιγμή τηλέφωνο. Έμαθα ότι με έκραζες.
1: Ήμουν στη μηχανή. Δεν σε έκραζα. Δεν είπα.
0: Έτσι μου πάνε τα παιδιά. Μου το έπανε από την ίδια την εταιρεία.
1: Τότε αλήθεια θα έπανε. Όχι, γιατί μου λένε θα έρθει η Παπίλα, με ρωτάνε. Και λέω πού να ξέρω, λέω τι είμαι. Ο άντρας της ή ο γιος της? Μου λένε τι ώρα είναι? Είναι 12 και 10. Λέω ώρα να ξεκινάμε.
0: Πού να λυσάξεις?
1: Κατάλαβες. Λέω η Ελίνα, λέω θα έρθει 12.30. Λέω εγώ μέχρι τις 12.30 δεν μπορώ να περιμένω. 12 είπαμε. Αν θέλετε το κάνουμε.
0: Δεν μας θέλει μαζί το γύρισμα εμάς.
1: Ναι. Δεν πειράζει.
0: Είσαι τόσο λαμπερός που μόνος.
1: Δεν
0: σου
1: είμαι λαμπερός.
0: Μην
1: το ρίχνει σε μένα. Πες ότι είμαι τόσο ασυνεπής που δεν μπορώ ποτέ να είμαι στην ώρα μου.
0: Ήμουνα στο γιατρό.
1: Ναι, Λελινά, έχεις πάει στο γιατρό πραγματικά?
0: Όχι, ήμουνα.
1: Κάθε μέρα ήσουν στο γιατρό. Κάθε μέρα στο γιατρό. Δεν γίνεται.
0: Αλλά είμαι εδώ για 25.
1: Είμαι ασυνεπής. Δεν τροπή να παραδεχτείς ότι είσαι ασυνεπής.
0: Το έχω πει πρώτη. Ναι. Έκανα ένα guest, ένα θέμη calling στο μάτι στο Γιωργαντά και μου λέει χαρακτήριζε με 3 επίθετο τον εαυτό σου και πρώτο ήταν ασυνεπής. Είμαι ασυνεπής. Επίσης και μετά είπα και κανένα καλό. Μπορεί και να μην είπα.
1: Πολύ βασικό. Δεν είναι όλα τα άλλα, είσαι πολύ καλή.
0: Λοιπόν, απογευματινό Σφαίρα 102.2. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα γιατί έγινε και η εξόδιο, τελέστηκε η εξόδιο ακολουθία τη εγωγό μα Τροκώστα. Σε κλίμα συγκίνηση και οδύνη έπεσε αυτή η αυλαία. Πλήθο κόσμο στο τελευταίο αντίο. Είχαμε το νέο κόμμα, τον Αλέξη Τσίπρα. Ελλάς.
1: Εχθές.
0: Διάφορα πράγματα.
1: Περίμενα ένα πιο εύηχο όνομα, δεν ξέρω. Ναι. Κάτι άλλο, πιο παιχνιδιάρικο, δεν ξέρω γιατί.
0: Κοίταξε, εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση. Ναι. Γιατί δεν θα επεκταθώ πολιτικά, γιατί έχω να σου κάνω πολιτική ανάλυση.
1: Α, ναι. Θες, ναι, ναι. Για κάνε μου.
0: Δεν θα σου κάνω τώρα.
1: Σε παρακαλώ. Κάνε μου πολιτική ανάλυση, παρακαλώ.
0: Πολιτική, θα σου πω τώρα το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα μόλις είδα λίγο την τελετή είδες χθες.
1: Πότε ρε Ελίνα, είχαμε
0: εκπομπή. Δεν είναι σωστά, είχες άγχος. Δεν μου άρεσε καθόλου το ότι μιλούσαν ηρωνικά για τη Μαρία Καριστιανού. Ούτε εγώ συμφωνώ με την κάθοδό της στην πολιτική και που συνδέονται αυτά τα δύο. Γιατί προφανώς η Μαρία Καριστιανού κατεβαίνει στην πολιτική για να βρει το δίκιο της για τον θάνατο της κόρης, έτσι, για το χάμα της κόρης. Δεν μου άρεσε που την ειρωνεύτηκαν εχθές.
1: Αν την ειρωνεύτηκαν.
0: Ναι, δηλαδή συμφωνείς ή συμφωνείς.
1: Ναι.
0: Αυτό που εκείνη τη στιγμή σκεφτόμουν είναι ότι εάν ήταν μαζί. Θα ήταν μια χαρά. Το ότι είναι σε άλλη παράταξη και είναι απέναντι, ναι. Τους κάνει να την ειρωνευτούν. Και με ενόχλησε. Ναι. Δεν μου άρεσε αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι. Καλό είναι να μην
0: ασχολείσαι. Μου έκανε εντύπωση με την έννοια ότι όποιος δεν είναι μαζί μας είναι απέναντί μας.
1: Οκ. Okay. Βαρύ λίγο.
0: Που πριν από 6-7 μήνες η Μαρία Καριστιανού ήταν η Μαρία Καριστιανού, ναι. Που τη στηρίζανε όλοι και ναι. Αυτό δεν μ' άρεσε. Κατά τα άλλα,
1: ο κόσμος θα
0: δείξει. Το όνομα, το συνδέωμα με το επαναστατικό αγώνα,
1: κόσμος
0: αντίσταση
1: ψηφίζει.
0: Και αυτά. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε τα υπόλοιπα για άλλες εκπομπές.
1: Ναι.
0: Εμείς είμαστε ψυχολογική εκπομπή, καθαρό εμείς. Έχουμε τα παιχνίδια μας, έχουμε τα σφαίρα password. Και τι δεν έχουμε, έχουμε ετοιμάσει για εσάς σήμερα μια εκπομπή, Νικόλα.
1: Μούρια! Αυτό κάναμε.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: όλο είναι το τραγούδι του Τοξότη αυτό που έχουμε, ναι, και πανσέλινο την Κυριακή, παιδιά, 31 του μήνα. Έχουμε πανσέλινο στο Τοξότη. Αν κάποιο ξέρει τι σημαίνει αυτό για του Τοξότε, θα μα εξυπηρετούσε πάρα πολύ να μα πει.
1: Και αυτό ο Γιώργο, ρε παιδάκι, έχουμε καιρό να έρθει εδώ ηχολήπτη. Πού είναι αυτό ο Γιώργο,
0: πού είναι ο Δεσίλα.
1: Πρωί.
0: Α, είναι πρωί.
1: Αυτό. Πού είναι ειδικό ο Γιώργο στα ζώδια, να πούμε.
0: Πέφτει μέσα, το έχουμε τσεκάρει.
1: Εντάξει, ο Γιώργο τώρα είναι ζωδιομάνα. Είναι πατεράκι, α πούμε, πώ λέγεται. Πατεράκι, πώ λέγεται.
0: Πατέρα, καλύτερα. Πατεράκι.
1: Πατεράκι, ποια είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Άλλη δικιά μου,
0: Δεν ξέρω.
1: Κάτι δικό μου θα είναι.
0: Κάτι μου του λέει.
1: Ναι, αλλά... κάτι πατεράκι και εμένα, κάτι μου λέει.
0: Πάμε σε άλλα νέα, Ρέρι.
2: Σε άλλα νέα.
0: Τι γίνεται.
1: Σε άλλα νέα, πολλά και διάφορα. Αυτή τη στιγμή να ξεκινήσουμε λίγο μετά τη κίνηση που.
0: Καλά, το πρωί τι γινόταν.
1: Το πρωί γινόταν χαμό στου δρόμου.
0: Είχαν συγκεντρώσει αξιούχοι στην Πεντέκοτζιά.
1: Τώρα, αυτή τη στιγμή και η άνοδο και η κάθοδο του Κηφισού είναι σε λίγο πιο βατά. Και στο ύψο τη Λυκόβρηση και λίγο πιο κάτω πιάνει για 1-2 χιλιόμετρα. Στο ύψο του Μαρουσίου, εκεί η Κηφισία, η άνοδο και η κάθοδο. Μετά σπάει στο κέντρο τη Αθήνα, γίνεται χαμό. Εκεί γύρω-γύρω η Σταδίου είναι κατακόκκινη αυτή τη στιγμή. Αρδιτού, Ακαδημία, Σαλδάρη και όλοι αυτοί οι δρόμοι γύρω-γύρω από τον Εθνικό Κήπο.
0: Το πρωί είχε μια ουρά 12 χιλιόμετρων, 15 χιλιόμετρων περίπου στον Κηφισό, στην κάθοδο, από μεταμόρφωση μέχρι όπου
1: δεν
0: πήγαινε.
1: Δεν υπάρχει τώρα αυτό, δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, μιλάμε
1: και
0: τώρα
1: στα,
0: για...
1: στα νότια, από το Φαντασία μέχρι και την παραλία Καλαμακίου, εκεί έχουμε κίνησούλα. Τώρα στα υπόλοιπα νέα, προσχέδιο συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών για τα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης βλέπουν μικρή πιθανότητα αναζωπήρωσης πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυχηρία καίγεται στα στενά του Ορμούς μετά τη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Τραμπ, που θέλει, λέει, συμφωνία παρά τις επιθέσεις.
0: Θέλω να σας πω ότι έβγαλε. Όχι, έβγαλε, συγγνώμη. Έδωσε την πρόγνωσή του ο κύριος Μαρουσάκης για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Κορυφώνεται η ζέστη την Πέμπτη. Τώρα που ερχόμουν, ναι, στο αυτοκίνητο είχα 34 βαθμούς.
1: Ψήνονται στο Λονδίνο αυτή τη στιγμή, ψήνονται, σκέψη στο Λονδίνο, το οποίο δεν είναι έτσι η κατάσταση. Η ζέστη το Λονδίνο βουτάνε και στις λίμνες, σε λίμνες άγριας ζωής. Γίνεται χαμός στο Λονδίνο με τη ζέστη αυτή τη στιγμή.
0: Οι θερμές αέριες μάζες που έρχονται από δυτική και κεντρική Ευρώπη επηρεάζουν και τη χώρα μας περιορισμένα, βέβαια. Φτάνουν λίγο αποδυναμωμένες μεν, αλλά από την άλλη, την Πέμπτη θα φτάσουμε 35 βαθμούς Κελσίου και για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, λέει, ενώ θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, θα φτάνουμε λίγο 5 με 6 μποφόρ. Για να δω λίγο. Σκαρφαλώνει την Πέμπτη, ναι. Και το Αγίου Πνεύματος έχουμε ωραίο καιρό. Θα είναι καλό με ήπιες συνθήκες, λίγες τοπικές μπόρες στα υπηρετικά το απόγευμα, λέει ο κύριος Μαρουσάκης. Μάλιστα. Εντάξει. Δεν ξέρω αν θα φύγετε. Έχετε σκοπό να φύγετε. Φαντάζομαι μας ακούει κόσμος που έχει κανονίσει τριμεράκι, μια
1: χαμός
0: χαρά.
1: Χαμός γίνεται.
0: Εντάξει, παιδιά, έτσι
1: ρεκόρ ζέστης, ρεκόρ ζέστης για το Μάιο καταγράφεται και στη Γαλλία και στην Ισπανία, με θερμοκρασίες έως 15 βαθμούς πάνω από φυσιολογικά επίπεδα. Μάλιστα στη Γαλλία 7 άνθρωποι έχασαν τα τελευταία 24 ώρα της ζωής τους, κυρίως από πνιγμούς και θερμοπληξία. 11 νεκροί από καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Και γίνεται χαμός και με το Λονδίνο, γιατί πάνε και βουτάνε στις λίμνες και προκάλεσε οργή ένα βίντεο, την οργή των ντόπιων, γιατί υπήρχε ένα βίντεο που δείχνει ένα θλιμμένο κύκνο να σπρώχνει απαλά με το ράμφος του στο νερό ένα αυγό που δεν είχε κολλαφθεί, γιατί είχε πέσει από τη φωλιά του. Και βγήκαν οι υπεύθυνοι εκεί πέρα της άγριας ζωής και είπανε ότι σε μια λίμνη αυτή τη στιγμή του Λονδίνου, περίοδος αιχμής της οτοκίας, λογικά είναι η περίοδος που γεννάνε όλες οι πάπιες, κύκνοι και όλα αυτά. Όλοι βουτάνε, λέει, στις λίμνες και τρομάζουν τα ζώα και.
0: Να αλλάξουμε κλίμα και να σας πω ότι χθες έγινε ένα γλέντι στην παραλιακή για τους Ολυμπιακούς, μετά την κατάκτηση της EuroLeague, έφερε ο γλέντι. Και το άλλο που διάβασα είναι για τον Bad Bunny, ο οποίος θα παίξει στο Toy Story 5.
1: Έλα ρε.
0: Θα είναι ο Pizza with sunglasses.
1: Φωνή θα κάνει το.
0: Και υπάρχει και το trailer, το Toy Story 5. Ο Πορτορικανός superstar Bad Bunny θα είναι μέσα εκεί. Ο Woody, ο Buzz και η αγαπημένη παρέα έρχονται αντιμέτωποι και θα παίζουν κλασικά παιχνίδια. Ο Bad Bunny δανείζει τη φωνή του στον Pizza with sunglasses.
1: Μάλιστα.
0: Είναι. Μ' αρέσει το ιστορικό τόσο πολύ. Ναι. Με χαλαρώνει, με ξεκουράζει, μου θυμίζει.
1: Να πούμε, όλα, και, όλα. Να πούμε και χρόνια πολλά στη Ζωζό Σαμπουτζάκη, η οποία έκλεισε τα 93.
0: Χρόνια πολλά.
1: 93.
0: Είχα μάθει ότι ταλαιπωρήθηκε κάποια στιγμή. Δεν ξέρω τώρα, ναι, αν είναι καλύτερα.
1: Προφανώς γεννήθηκε σαν σήμερα 27 Μαΐου, πριν από 93 χρόνια. Φοβερή.
0: Φοβερό. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και να ακούσουμε το νερό του Κωνσταντίνου Αργυρού και να γυρίσουμε σε λίγο, διότι έχουμε σφαίρα password. Σε λίγο θα ακουστεί ο τετραπήσιος κωδικός, ο οποίος μπορεί να ξεκλειδώσει το μυστικό γκαράζ που είναι μέσα το αυτοκίνητο από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Είναι το MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση, 22.550 ευρώ. Το αυτοκίνητο είναι καταπληκτικό, είναι πάρα πολύ ωραίο, άνετο, έχει τα πάντα μέσα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και η MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή περιμένει τον νικητή ή την νικήτρια σε λίγες μέρες.
3: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο Ιβιτάρα, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο Ιβιτάρα από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
5: Εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο Δουλευταρά?
6: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους, με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών, για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
7: Σφαίρα 102,2.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
10: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
11: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Λόρ στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Λόρ. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
12: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
15: Όχι.
14: Όχι.
15: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
16: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
17: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
18: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
19: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
18: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
17: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
18: Ορίστε.
17: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
20: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
21: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
22: Μπούπι, φέρε το λουρί.
23: Πάμε να δούμε σπίτια.
24: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
22: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
24: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
22: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
24: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
22: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
25: Τάκης και Μπούμπις.
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
26: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
27: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
28: Το Σφαίρα password είναι 3, 5, 7, 7.

0: Πνευματινό Σφαίρα 102.2.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που συχνά.

0: Είμαι η Βασιλική.
1: Βασιλική, πες μας το password.
0: 3577.
1: Μπράβο, Βασιλική!
2: Το σημερινό τηλεφώνημα.
1: Μπράβο, κορίτσι. Ορίστε.
2: Το σημερινό τηλεφώνημα δεν ήταν ευνηδιαστικό. Περίμενε η Βασιλική, κατάλαβε.
1: Έλεγα για το γλυκό μεθύσι.
2: Μα είπε για το γλυκό μεθύσι, δεν την ευνηδιάζαμε.
1: Γιατί λέει πουθενά πρέπει να ευνηδιάζουμε τον κόσμο.
2: Μ' αρέσει ο ευνηδιασμός.
1: Σιγά μου ρε κι εσύ.
2: Τέλος πάντων.
1: Βασιλική μου, είσαι στην κλήρωση. Μπράβο σου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Βασιλική, μπορεί να κερδίσει το MG3 Hybrid Plus από την MG Omega Last στην Αγία Παρασκευή.
2: Να ξέρει, Βασιλική, άσχετο τώρα αυτό. Απλά το λέω επειδή μπορεί να ακούνε και άλλοι άνθρωποι. Σήμερα είχαμε ένα γύρισμα με την Ελίνα στην MG Omega Last όπου είδαμε και το αμάξι από κοντά. Είναι φοβερό.
1: Είναι φανταστικό.
0: Είναι
2: πάρα πολύ ωραίο, είναι άνετο, είναι από αυτά ξέρεις που δεν είναι ούτε μικρό ούτε SUV.
1: Είναι δηλαδή, και για την πόλη και για τα ταξιδιά.
2: Ναι, κάνεις και ταξίδια, δηλαδή εγώ εντυπωσιάστηκα και ευγενέστατοι άνθρωποι, σου εύχομαι μακάρι να το κερδίσεις.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλά κορίτσι μου,
0: καλή
1: φιλάκια. Επειδή ακούσαμε πριν τη Ζώσεφιν που είπε μαζί με τον Νίνο, τραγουδούσαμε με τον Νίνο το τι κάνεις. Έβλεπα σήμερα το πριν τις δηλώσεις της Ζώσεφιν από ένα event χθεσινοβραδινό.
2: Ναι.
1: Και είπε ότι ο Νίνο είναι πολύ παραδοσιακός. Δεν ψάχνω λέει κινητά, αλλά θέλω να είμαι σίγουρο ότι λέει την αλήθεια.
2: Ναι.
1: Δεν βάζω ούτε φωτιές, ούτε καρδιές στο Instagram, ούτε κερασάκια πλέον.
2: Ναι.
1: Τα κερασάκια τι είναι?
2: Ξέρω εγώ, τα κερασάκια εγώ τα ξέρω στα φρούτα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το emoji κερασάκια, τι συμβολίζει άμα το στείλω σε μήνυμα?
2: Το κερασάκι.
1: Γιατί εγώ στέλνω κερασάκια.
2: Κερασάκια μαζί με μελιτζάνα είναι ο παρτό.
1: Τι είναι τα κερασάκια, ρε παιδί μου?
2: Είναι μπαλίτσες.
1: Τι?
2: Μπαλίτσες.
1: Αν ξέρει κάποιος να μας πει.
2: Κερασάκια.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Θεωρείς ότι το να βάλεις φωτιά στο Instagram.
2: Ναι, εγώ βάζω φωτιά.
1: Δηλώνει ηρετική πρόθεση.
2: Όχι, εγώ βάζω φωτιά ότι είσαι φωτιά. Ότι...
1: Είσαι fire.
2: Ναι, ναι, είσαι fire. Αυτό το βάζω. Ναι, ναι. Το βάζω. Ναι.
1: Δηλαδή, αν...
2: Αλλά τα φρούτα έχουν πάρει. Δηλαδή, ας πούμε, το ροδάκινο είναι παραπέμπει στα οπίσθια. Άμα βάλεις το...
1: Όντως.
2: Ναι, ροδάκινο.
1: Έλα,
2: ναι. Η μελιτζάνα στο μόριο. Αναγκαστικά τα κέρασα.
1: Η μπανάνα.
2: Η μπανάνα είναι. Ναι.
1: Τι?
2: Δεν ξέρω τώρα η μπανάνα. Ναι, η μπανάνα δεν ξέρω. Συνήθως η μελιτζάνα είναι στο.
1: Η μελιτζάνα.
2: Ναι, η μπανάνα δεν ξέρω.
1: Εγώ μια φορά που μου λέω ότι είχα κάνει μαμ. Και μου λέει ο Αντώνης τι έχουμε φτιάξει, φτιάξει σήμερα και έστειλε μια μελιτζάνα.
2: Ναι.
1: Από το να γράφω έχω κάνει.
2: Σου στείλε ο Αντώνης πίσω κάτι. δεν το πιάσε.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι.
2: Έλα.
1: Τα κερασάκια τι είναι, θα σκάσω.
2: Τα κερασάκια είναι τα δάκια.
1: Δεν νομίζω.
2: Καλά το.
1: Εγώ θα το πήγαινα. Ναι, θα
2: όχι,
1: το πήγαινα στο στήθος, εάν υποθέσουμε ότι δηλώνει κάτι ερωτικό.
2: Εγώ δάκια. Καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Ναι. Η φωτιά ή μια καρδιά στο Instagram.
2: Ναι.
1: Δηλώνει ερωτική πρόθεση.
2: Όχι, εγώ το κάνω.
1: Δηλαδή, αν εγώ τώρα. Είμαστε ζευγάρι εμείς.
2: Ναι.
1: Και εδώ ένα story του Σμπούνια.
2: Ναι, και του κάνεις καρδιά.
1: Και του κάνω φωτιά.
2: Εντάξει, αδιάφορο.
1: Δεν σε νοιάζει εσένα.
2: Πια αυτά νομίζω είναι πολύ επιφανειακά.
1: Ναι.
2: Παίζουν πια το τέτοιο είναι τα μηνύματα αυτά που εξαφανίζονται, ξέρεις.
1: Τι εννοείς?
2: Είναι αυτά τα μηνύματα που σου στέλνουν βίντεο και εξαφανίζονται.
1: Ναι.
2: Που σου στέλνουν και δεν μένουν. Εκεί γίνεται η φασούλα.
1: Αυτά είναι.
2: Καλησπέρα, καληνύχτα. Καλησπέρα, καληνύχτα.
1: Λοιπόν, να σας μιλήσω για το designer outlet Athens που το ξέρω καλύτερα από τα emojis και τι συμβολίζουν.
2: Μάλιστα.
1: Φέρνει όλα όσα αγαπάμε και υποδέχεται και το νέο Nike Factory Store Athens, το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα. Μπορείς να ανακαλύψεις αναμέτρητες σπορ επιλογές σε μοναδικές προσφορές και να ζήσεις την πολυτεθνική, αθλητική Nike εμπειρία. Έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Έχει για μικρούς, για μεγάλους. Σε περιμένει στο ισόγειο του εκδοτικού χωριού Designer Outlet Athens, το νέο Nike Factory Store Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Λοιπόν, PaySafe Card Noviverse. Το Noviverse by Novibet το ξανακάνει. Σου προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να κερδίσεις ένα από τα 200 vouchers PaySafe Card αξίας 50 ευρώ. Σούπερ διαγαλαξιακός διαγωνισμός. Σε περιμένει να πάρεις μέρος και να διεκδικήσεις το απόλυτο έπαθλο και το καλύτερο για τους ήδη εγγεγραμμένους στην PaySafe. Η συμμετοχή είναι διπλή. Τι περιμένεις? Περισσότερα στο www.novibet.gr.
1: Βγάλε μου το σουίπερ. Αυτό σημαίνει. Για ξεκίνα το. Το φιλί της ζωής είναι η Έλληνα Παπαρίζου αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα?
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
13: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
14: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
15: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
16: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Άιζοπλας.
17: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη!
2: Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Πουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
5: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
17: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
18: Πω πω, τέλειο. Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
19: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
18: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
19: Για να δω.
20: Δίκιο είχες.
19: Αυτό θα πει ολικής.
21: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
22: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες σκούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
11: Άκου δυνατά,
12: άκου μοναδικά.
10: Αλφα, για να την ακούσεις.

0: Με λίγα λόγια μας λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους. Μας στέλνει ο Βασίλης μήνυμα και μας λέει ότι στη Βουλιαγμένη στο ύψος της Γλυφάδας δεν κουνιέται κουνούπι.
1: Ναι, για να δω.
0: Πω, πω.
1: Στη Βουλιαγμένη στο ύψος της Γλυφάδας. Και έχει δίκιο ο Αντώνης. Βέβαια μετά ψιλοσπάει. Αλλά ναι, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και μετά που.
0: Τι ταλαιπωρία όμως.
1: Και στη Διχάλα, στην Παπανδρέου και στη Σοφία Βέμπο δεν κουνιέται. Μετά ψιλοσπάει, αλλά πρέπει να φτάσει σε Αργυρούπολη. Άστα να πάνε.
0: Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Σήμερα είναι Τετάρτη, αύριο Πέμπτη Παρασκευή, τριήμερο Αγίου Πνεύματος, παιδιά.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι είτε μείνεις Αθήνα είτε φύγεις, θα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να κάνεις βολτούλες. Θα έχει και ωραίο καιρό. Αύριο Πέμπτη θα έχουμε 28 με 30 βαθμούς ηλιοφάνεια σε όλη σχεδόν τη χώρα. Την Παρασκευή θα έχουμε 29 βαθμούς με αρκετά συννεφάκια και την Κυριακή. Το Σάββατο θα έχουμε σχεδόν 30 με λίγα σύννεφα και 4 μποφόρ νοτιάδες. Την Κυριακή 31 του μήνα, 29 βαθμούς και 1η του Ιούνιου. Ο Ιούνιος μας καλωσορίζει με 32 βαθμούς Κελσίου και ηλιοφάνεια, θα γίνει χαμός. Έχουμε και το θλιμμένο φεγγάρι, να ξέρετε, την Κυριακή αυτή 31 του μηνός. Πανσέλινο στον Τοξότη, 4 ζώδια επιβραβεύονται. Είναι ο Δίδυμος, ο Παρθένος, ο Τοξότης και ο Ιχθύς.
1: Πότε γίνονται αυτά?
0: Την Κυριακή αυτή.
1: Τώρα?
0: Ναι. Μάλιστα. Έχουμε το πιο θλιμμένο φεγγάρι, έχουμε την Πανσέλινο.
1: Και εμείς το θλιμμένο φεγγάρι επιβραβευόμαστε.
0: Τα μεταβλητά ζώδια, τα τέσσερα ζώδια.
1: Δηλαδή, τι επιβράβηση μπορεί να έχουμε σε ένα θλιμμένο φεγγάρι?
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Τοξότης.
1: Ναι.
0: Η Πανσέλινος γράφει το όνομά σας.
1: Ναι.
0: Αισθάνεστε ότι ήρθε η ώρα των μεγάλων αποφάσεων.
1: Α, μπράβο, για την τρίτη έχω ραντεβού, γι' αυτό.
0: Δεν θέλετε να αφήσετε τίποτα στην τύχη του.
1: Μάλιστα.
0: Κάνει και ένα τρίγωνο η Πανσέλινος από το ζώδιο σας με τον Κρόνο. Θα νιώσετε ότι πρέπει να θέσετε τους όρους σας και τα όρια σας.
1: Πολύ σωστά. Είμαι
0: μονόδρομος. Τα ξεκαθαρίσματα στις σχέσεις και συνεργασίες.
1: Συνεργασία, σχέση τι να πω στη γυναίκα μου, τολμάω να μιλήσω.
0: Η τύχη είναι με το μέρος σας, οι ευκαιρίες θα δοθούν πάρα πολλές.
1: Τις ξέρουμε ήδη.
0: Ναι. Θα επαναξιολογήσετε και ό,τι έχει να κάνει γενικά με την εικόνα σας. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Είστε εντάξει με την εμφάνισή σας και την εικόνα που παρουσιάζετε?
1: Α, να τα είδε σιγά σιγά.
0: Μήπως τα όρια σας είναι ελαστικά και οι άλλοι σας καταπιέζουν?
1: Το γυμναστήριο που σου λέω, βλέπεις.
0: Όλα αυτά τα ερωτήματα θα σας απασχολήσουν με κάποιο τρόπο την περίοδο της Πανσελίνου και θα κληθείτε να πάρετε σκληρές αποφάσεις.
1: Όλα αυτές τις αποφάσεις θα τις πάρω την Κυριακή. Δεν μπορώ να τις πω να τις πάρω Δευτέρα.
0: Κοίταξε να σου πω.
1: Ναι, έχω και τον Χρήστο τον Κούτρα που μου στέλνει μελιτζάνα, ροδάκινο και κερασάκια. Το οποίο το κερασάκι μου στείλαν και στο Instagram ότι είναι το στήθος τελικά.
0: Α, το στήθος είναι στήθος τελικά. Ναι, αφού η Ζώσεφιν το είπε, τι θα στείλει η
1: Ζώσεφιν?
0: Πού
1: να το ξέρω.
0: Ναι.
1: Πού να το ξέρω.
0: Ναι, αλλά πιο. Πρόσεξε. Πιο κατανοητό είναι του ράπτη. Γιατί το κερασάκι στο emoji το δένει από.
1: Ναι. Επίσης σε πολλές συναυλίες και στον Bad Bunny,
0: ναι,
1: μία φαν είχε πάρει κάτι κερασάκια και τα κούμπωνε και του έκανε τον Bad Bunny.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Ότι της αρέσουν τα κεράσια. Και εγώ τρώω κεράσια.
1: Και η μάνα μου τρώει μια γαβάθα κεράσια.
0: Και εγώ.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Δεν ξέρω.
0: Εσύ μας είπες πριν ότι δεν σου λένε τίποτα αυτά.
1: Ναι. Δεν είπα κάτι εγώ.
0: Τι πως δεν είπες? Τα έχεις κάνει όλα. Σε λίγο θα στείλουμε έναν ήλιο και θα νομίζεις ότι στέλνουμε.
1: Εσύ ανοίγεις τέτοιες κουβέντες. Εγώ δεν είπα
0: εγώ,
1: κάτι.
0: Εγώ, η Ζώσεφιν.
1: Η Ζώσεφιν, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Θέλω να σας μιλήσω για το Sirene Blue Resort. Sirene Blue Luxury Beach Resort, η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο, βρίσκεται στον Πόρο. Στα καταγάλανα νερά, στην προστά στην παραλία, μπορείτε να πάτε. Η παραλία είναι μπροστά στο ξενοδοχείο, να ξέρετε.
1: Ναι,
0: έχει ωραία φρεσκομαγειρεμένα πιάτα. Σε ένα από τα τρία εστιατόρια μπορείτε να πάτε. Να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας με σπα, με θεραπείες εμπνευσμένες από την μητέρα φύση. Στο σπα θα περάσετε τέλεια. Ατενίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. sireneblueresort.gr.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και ο δουλευταράς στην παρέα μας. Έχουμε κατεβάσει και το application, τα έχουμε όλα στην τσέπη μας. Ό,τι και αν προκύψει, κάτι να χαλάσει, κάτι το ένα τώρα, το air conditioning, θέλω να τα φρεσκάρουμε, να πλύνουμε τα φίλτρα, να κάνουμε ένα service. Ο δουλευταράς είναι εδώ. Άμαση πρόσβαση σε εκατοντάδες επαγγελματίες, χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών.
0: Λοιπόν, τι να ακούσουμε τώρα? Πείτε ένα τραγούδι να ακούσουμε.
1: Εντάξει, ξέρω ποιο θέλεις.
0: Έλα τώρα. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Θα πάμε σε πιο παλιό.
1: Ναι.
0: Να πάμε σε ένα Κώστα Τουρνά.
1: Για λίγο ακόμα, Χριστό.
0: Τι απάντησε στον Κούτρα, μιλάς?
1: Ναι.
0: Τι το ρώτησε, σε ρώτησε?
1: Κάτι το οποίο η απάντηση ήταν για λίγο ακόμα, Χριστό.
0: Ναι. Ποιο θέλω? Θέλω το μη τη το πει. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2. Επιστρέφουμε σε λίγο. Παίζουμε κιόλας. Έχουμε δύο δώρα. Έχουμε πίτσα φαν, έχουμε και μουστάς.

0: Ματινό Σφαίρα 102.2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: απογευματινό σφαίρα 102,2. Γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους. Εδώ παρέα μέχρι τις 8. Η ίδια δάμα είπε την ξελογιάστρα, την οποία ο Μιχάλης λέει την αφιερώνει στην κόρη του.
1: Α,
0: που είναι ξελογιάστρα.
1: Ωραίο.
0: Και είπε κιόλας η Ήβη ότι όταν αγκαλιάζεται η Ήβη με τον Μιχάλη, το παιδί ζηλεύει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό εμένα το έχει ο γιος μου, να ξέρετε.
1: Όταν αγκαλιάζεται.
0: Η κόρη μου καθόλου, ναι, δεν τη νοιάζει καθόλου.
1: Εγώ όταν αγκαλιάζω τη γυναίκα μου, κοιτάει αποσβολωμένη. Με κουρλώνει, έχει και μεγάλα μάτια και κοιτάει έτσι, τίποτε συμβαίνει τώρα.
0: Δεν θέλω, ας πούμε.
1: Δεν νομίζω να δεν θέλω, νομίζω ότι χαίρεται.
0: Υπάρχει ένα TikTok, δεν το έχω, το οποίο είναι οι γονείς και το παιδί είναι στη μέση. Και λένε 1, 2, 3. Όποιο θα κοιτάξει πρώτα, λέει, το παιδί είναι αυτό που αγαπάει και λίγο περισσότερο.
1: Ναι.
0: Εγώ την έκανα και μου λέγε η μαμά μου, ντροπή. Του έκανα αυτήν την ερώτηση, να μην κάποιον αγαπάς πιο πολύ. Και τους δύο. Ένα τσικ. Λόγω κυλοπόναγα 9 μήνες. Ένα τσικ. Τα λέμε τώρα αυτά και θα μας την πέσουν. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 και σε λίγο θα παίξουμε, γιατί έχουμε 2 δώρα. Πριν όμως παίξουμε, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι εδώ στην παρέα μας καθημερινά βεβαίως έχουμε το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, το οποίο από αυτό το Σάββατο μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo and Stitch Live Action. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά θα συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώματα, παιχνίδι, φαντασία. Θα δημιουργήσουν τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους, εμπνευσμένους από τη θάλασσα. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn, να βγάλεις αναπνευστικές φωτογραφίες στο photo booth. Είναι πάρα πολύ ωραία και για τα παιδιά ειδικά, και μακριά από τα κινητά, και να κάνουν και ωραία πράγματα και να δουν και την ταινία μετά. Για σκεφτείτε λίγο τι ωραία και πόσες ώρες θα απασχοληθεί το παιδί και εσείς βεβαίως. Για δεύτερη χρονιά το φυσικό αέριο χαρίζει μοναδικές καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Δες το πρόγραμμα ολόκληρο στα social και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Τώρα το καλοκαίρι στην Αθήνα θέλει δύο πράγματα: βόλτα και καλό φαγητό. Και η Μπαρίλα φέτος το τερμάτισε. Το Basil Bar by Pesto Barilla βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Μιλάμε για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν Pesto Bites με την απίστευτη έτσι κρεμώδη Pesto alla Genovese, που παρεπιπτόντως αν τη δοκιμάσεις δεν υπάρχει επιστροφή. Ξεκινάει 5 με 6 Ιουνίου στην Κηφισιά. Κολοκοτρώνη κατηφορίζει 12-13 Ιουνίου Γλυφάδα στην πλατεία Εσπερίδων και κλείνει 19 με 20 Ιουνίου στη Νέα Σμήνη στην πλατεία. Θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Λοιπόν, Γαβριήλ, τέλος πάντων, ρωτάει ο φίλος εδώ στο Viber πού να πάμε ραπ για τριήμερο στη Τζιά, πού να πάμε για φαγητό. Τι είσαι εσύ, το αθηνόραμα του Σφαίρα. Καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, πού να πάνε για φαγητό στη Τζιά, λένε τα παιδιά.
1: Δεν έχω πάει, παιδιά.
0: Για
1: στη
0: να
1: Τζιά.
0: Το σε ρωτάνε, ξέρεις.
1: Δεν είναι στη Τζιά, έχω πάει μία φορά. Νομίζω ότι έχω πάει μία φορά, δεν ξέρω κιόλας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ανησύ που επισκέπτομαι και μπορώ να σε βοηθήσω, φίλε Γαβρίλ.
0: Πολλά φιλιά στο Ανούλη που θέλει να ακούσει το Σκοτώνω του Οικονομόπουλου. Ποιο είναι το τραγούδι αυτό, έχει ο Οικονομόπουλος το τραγούδι. Όντως. Λοιπόν, πολλά φιλιά στον Βασίλη, στον Δημήτρη. Ο Δημήτρης μας εξηγεί για τα emoji. Σας άρεσε αυτό με τα emoji, χρησιμοποιείτε όλοι emoji, full. Εγώ στέλνω εντάξει. Κάπου που άκουσα ότι η μοβ καρδιά δηλώνει, είναι φλερτ. Εγώ στέλνω μοβ, πράσινες, άσπρες, κίτρινες, κόκκινες. Ό,τι να είναι, έχω στείλει σε εργοδότες, προϊσταμένους. Φαντάζεσαι. Λοιπόν, το έχουμε, για βάλτο. Γιατί δεν το θυμάμαι εγώ αυτό το τραγούδι. Τέλος πάντων. Νίκος Οικονομόπουλος και Σκοτώνω στον Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε εδώ με το βρες το τραγούδι.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μία βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάζ. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
6: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026.
7: Ο, καιρό, καιρό για μια φιλιά, για μια φιλιά.
6: Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κριτικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ερεθίμου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
9: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 074 770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
10: Δύναμη,
11: εμπειρία,
10: γνώση,
11: εξειδίκευση.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
11: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
10: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
11: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
10: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 50 383 και 6974 901 553.
11: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Δευτέρα του Αντώνη Ρέμου στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους. Και πάμε να παίξουμε πριν πούμε τα υπόλοιπα. 2-11-779-31. Βεβαίως. Έχουμε πακέτο κόμπο πίτσα φαν. Ξεκινάμε με αυτό. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέκερ, μια μακαρονάδα σε ένα πακετάκι για εσένα που θα κερδίσεις. Και μετά θα πάμε στο επόμενο δώρο. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Το όνομά σου.
2: Είμαι ο Γιάννης από Αγίους.
1: Έλα ρε Γιάννη, κάθε μέρα
0: είσαι
1: κάθε μέρα εδώ ρε Γιάννη. Ρε, Γιάννη,
2: θα γίνω αυτή την πίτα.
1: Γιάννη, άκου να σου πω, αδελφέ.
2: Έλα, ράπτη μου, πες μου.
1: Περίμενε με να κατέβω 8 και 10 να πάω να φάμε μια πίτσα, ρε Γιάννη. Δηλαδή περισσότερα έχεις πληρώσει το τηλέφωνο.
2: Πραγματικά.
0: Κάθε μέρα παλεύεις.
2: Όχι, να σα πω κάτι. Θα σκάσω να το βρω. Δεν με νοιάζει για την πίτσα, αλήθεια. Δεν θέλω τίποτα. Θέλω να βρω το τραγούδι.
0: Δουλεύεις, Γιάννη.
1: Τώρα όχι.
2: Γενικά εννοεί.
1: Στη ζωή σου ή παίρνει μόνο τηλέφωνο.
2: Λοιπόν, αν σας πω παιδιά τι δουλειά κάνω, θα.
0: Για πες.
2: Τι να πω, θα με βρίσετε που δεν βρίσκω όλα τραγούδια. Παίζω κιθάρα.
1: Καλά, εντάξει, ντροπή.
2: Ναι, εντάξει.
0: Περίμενε.
2: Επαγγελματικά.
0: Ναι. Σε τι ρεπερτόριο.
2: Παίζω από έντεχνο ροκ μέχρι. Τι να σας πω, μπουζούκι, ας πούμε. Παίζω σε μαγαζιά και τέτοια πράγματα.
0: Γι' αυτό το έχει βάλει με την μουχαμένη.
1: Για να άρα μου τότε, για να σε κάνω να νιώσει καλύτερα, το ξέρει ότι τρεις μέρες μιλάμε για μια προσωπική αποτυχία.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Έλα, μωρέ, και εσύ. Σταματήστε. Λοιπόν, πάμε. Ένα, δύο, τρία και.
2: Α, έλα, εύκολα είναι αυτό.
1: Αλλά.
2: Έπαμε άλλη μία.
1: Ναι.
2: Ομορφές τη ζωή μου.
1: Ναι, Γιάννη! Ζωτέ, ρε, Γιάννη!
2: Πώς το έπαρε.
1: Τις πίτσες και τα...
2: Μπράβο, ρε.
0: Μείνε στη γραμμή, Γιάννη.
1: Λοιπόν,
2: έγινε,
1: μέχρι να πάρουμε τα στοιχεία του Γιαννάρα που την έκανε την πιτσομπαλάρα δικιά του, το κόμπο από την Pizza Fan, να πω ότι έρχεται Pet Moustache στο κέντρο του Αμαρουσίου, ένα στολίδι για τους μικρούς μας φίλους. Όχι μόνο όμως για τους μικρούς μας φίλους, ένα στολίδι σαν Pet Shop. Έχει τα πάντα μέσα, καλοπισμούς. Μπορείτε να πάτε να αφήσετε το ζωάκι σας, για νυχάκια, να κάνει το μπάνιο του, να πάρετε αναλώσιμα, να πάρετε τροφές, τα πάντα όλα. Προσωπικό ευγενέστατο, είναι τρομερά παιδιά εκεί, τους ξέρω πρόσωπικά και εγγυάμαι εγώ για αυτούς, οπότε πάμε να διεκδικήσουμε 60 ευρώ δωρεάν επιταγή να την αξιοποιήσετε εσείς όπως θέλετε.
0: Παρακαλώ,
1: και αγαπάτε.
0: Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
3: Καλησπέρα.
0: Καλώστη, πώς σε λένε?
3: Μαρία.
1: Σε βλέπω μόνη σου να συνεχίζεις.
0: Δεν μου λες μαράκι μου, από πού τηλεφωνείς?
3: Από Πατήσια.
0: Έχεις να πάρει τηλέφωνο?
3: Όχι.
0: Πρώτη φορά.
3: Έλα
0: να κάνουμε και ένα welcome.
1: Καλώ.
0: Λοιπόν, μαράκι, ένα, δύο, τρία και. Τι έγινε?
1: Τίποτα.
4: Όλα καλά.
0: Πάμε.
4: Κόλλησε.
0: Έλα.
1: Κόλλησε, Μαρία, το τραγουδίσω εγώ.
0: Έλα, πες το.
3: Να μη με αγαπάς, Χατζηγιάννης.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Φιλάκια
0: Μαρία, γεια. 2-11-779-31. Χαμήλωσε ρε Σιέρι μου. Τι έχεις πάθει?
1: Γεια σας.
0: Παρακαλώ.
5: Γεια σας.
1: Το όνομά σου?
5: Λίλη.
1: Λίλη, πάρα πολύ ωραία.
0: Από πού βγαίνει?
1: Από τον Μπίλι.
5: Από το Αγλαία.
1: Α,
0: από το Αγλαία, ε.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρω, ναι. Λίλη από το Ευαγγελία.
1: Μονόδρομος,
5: ναι.
1: Το Λίλη.
5: Είναι. Ναι.
0: Γιατί εσύ, ναι, δεν κάνει το όνομα τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος
1: εσύ
0: κάνει
1: το λες
0: όνομα.
1: Έτσι, γιατί έχεις και να και τρως από την Αγλαία γι' αυτό. Επειδή τρως ψωμάκι.
0: Ένα, δύο.

0: Τρία και. Το βρήκα.
1: Τι είναι αυτό, δεν το άκουσα καν.
2: Συγγνώμη, Λίλη.
0: Άλλη
2: μου.
0: Μία.
2: Για πάμε.
1: Ούτε καν.
2: Ούτε εγώ.
0: Άσε, ρέμο θα πήγαινα. Στο ρέμο θα
2: δεν
0: πήγαινα.
2: Δεν το πέτυχε κανείς. Γεια σου, Λίλη.
3: Πίνω και καπνίζω σαν τρελό.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
2: Το όνομά σου?
4: Μιχάλη.
2: Μιχάλη, από πού τηλεφωνείς?
4: Κρατίνη.
2: Ωραία, πάμε να παίξουμε. Καλή επιτυχία.
4: Άσε καλά.
2: Ναι.
4: Έξω να βάλω το μία ρεσί, πολύ γνωστό.
2: Ναι, ναι. Για πες.
4: Δεν μου έρχεται ρε φίλε.
2: Όχι ρε Μιχάλη. Με στεναχωρεί που τα βράδια
0: μου λείπεις. Με στεναχωρεί. Φιλάκια, γεια.
2: Γεια σου, Μάικ.
0: Είπα κάτι εγώ τώρα πριν λίγο εδώ, ότι έκανα κάτι.
2: Τι έκανες?
0: Ξέρω εγώ, μου στέλνει ο φίλος μου Δέδες. Λέει, είπες εσύ που το έκανες, Ελίνα. Ποιο έκανα?
2: Ποιο να κάνω?
0: Τι έκανα, κάτι έκανα.
2: Λέει ο γιατρός. Μήπως το βάλανε αισθητικό πολύ.
0: Το όνομα. Εγώ τι έκανα?
2: Τι έκανες, ποιος είναι? Τι?
0: Το Ευαγγελία που το έκανα, Ελίνα. Έχει όρεξη ο Δέδες τώρα.
2: Τι να κάνω, λογικό δεν είναι. Η άλλη Αγλαία και το έκανε τέτοιο. Εσύ δεν το έκανε. Καλησπέρα,
0: εγώ,
2: το όνομά σου.
0: Το Ευαγγελία όμως.
2: Σε έχει ωραίο όνομα, γιατί το έκανε, Ελίνα, δεν ξέρω.
0: Εγώ το έκανα, μωρέ, η μάνα μου.
2: Ναι. Γιατί ήταν απογοητευμένη, ήταν η πεθερά της Ευαγγελία.
0: Πολλά φιλάκια στο φίλο μου, τον Κωνσταντίνο Δέδες. Σταμάτα, μωρέ. Σταμάτα.
2: Πώς την κατάλαβα εγώ τη μάνα σου.
0: Όχι ρε, η Ελίνα έλεγαν την κόρη του γιατού που την ξεγέννησε.
2: Nick the Greek της Χαλκίδας.
0: Και της άρεσε.
2: Ναι ρε, εντάξει, εννοείται. Μενεριάζει. Έτσι όπως ξέρω εσένα, εννοείται. Η μαμά σου δεν το άλλαξε επειδή ήταν της πετεράς.
0: Το τζιτώνει στο γιατρό.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι μου λέει.
2: Το τζιτώνει το γιατρό. Πάρε ένα ζάναξο γιατρό.
0: Εγώ το χαλαρώνω το γιατρό.
2: Εσύ δεν χαλαρώνει με το γιατρό. Λοιπόν, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
2: Το όνομά σου, συγγνώμη που σε καθυστερούμε, μιλάμε με τον γιατρό.
0: Πώς σε λένε?
2: Ναι.
5: Ο Ηλίας είμαι.
2: Έλα, Ηλία.
0: Ηλία, από πού τηλεφωνείς?
2: Α, υψωμείο, Ηλίας.
5: Είμαι Καθοδόν, τηλεοφόρο Μαραθώνος.
2: Τα τραβάει τα φωνή εντά ο Ηλίας. Πάμε να. Πάμε να. Ηλία. Ηλία.
0: Μιλάς λίγο, τραβάς λίγο. Τι έχεις κάνει σήμερα?
2: Πολλά.
5: Πολλά, πολλά έχω κάνει.
2: Ακριβώς. Πάμε να παίξουμε.
0: Έχω κάνει.
2: Ηλία. Πάντα το κουμπί. Πάντα το κουμπί. Το βρήκε.
5: Για πάμε άλλη μία.
2: Εννοείται. Ρίχτω. Ρίχτω, Ηλία.
0: Πάμε.
2: Γεια σου, Ηλία. Φιλιά.
0: Πώς το λένε αυτό το τραγούδι? Ασπιρίνη, Άτσι Αμίου. Το βρήκε ο γιατρός, κοίτα να δει.
2: Αλλή μόνο ο γιατρός δεν το βρει αυτό. Που έχει μέσα και ασπιρίνη.
0: Αχ, σταματήστε, γιατί σήμερα πονάει και πονάει χιλιά μου, δεν μπορώ.
2: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
2: Το όνομά σου?
6: Ναταλία.
2: Ναταλία, πάρα πολύ.
0: Από πού βγαίνει?
2: Από το Μίτσος. Ναταλία, πάμε να. Καλά, εντάξει, Ζάνεξ. Πάμε να παίξουμε, Ναταλία.
6: Ναι, ναι.
0: Αχ, πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Έλα, Ναταλία, πες το.
6: Δεν έχει σίδερα.
2: Ναι, Ναταλία. Ναι, ρε, Ναταλία.
0: Μείνε στη γραμμή. Δυνάμω, Σέρι.
2: Με αυτό φεύγω.
0: Όλοι μαζί.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έχω να ανακοινώσω κάτι πολύ σημαντικό. Ξέρω κάτι που δεν το ξέρει κανείς στην Ελλάδα.
2: Έχουν πολύ αγωνία.
1: Άντε πάλι. Νίκο, ξαναβάλω. Δεν θέλω να μιλήσει πάνω αυτό.
2: Θα μιλάμε όποτε θέλουμε.
1: Σε παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πω για την Ελλάδα. Θέλω. Μην πείτε τίποτα. Ξέρω κάτι που δεν το ξέρει κανείς στην Ελλάδα. Ξέρω από ποιο χωριό είναι η χωριάτικη σαλάτα.
2: Γρηγορή, όντως.
1: Έχεις καταλάβει τι έχω πει? Το πιο διάσημο πιάτο αυτής της χώρας,
2: ναι.
1: Ξέρω από ποιο χωριό
2: από
1: πήρε
2: ποιο
1: το όνομά του.
2: Από ποιο είναι?
1: Δεν θα το πω.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες, selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
4: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
12: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Πάμε!
14: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου.
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Οστεομούβ.
17: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
20: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
13: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
21: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
21: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
6: Happy Mastercard Day!
22: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
23: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
24: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
25: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
26: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
27: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310-2590.
4: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Τι νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση.
8: Κουτεντάκης.
7: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
10: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
11: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
12: Άκου δυνατά.
7: Άκου μοναδικά.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο τη φοράω τη κυρία.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Έμεινε ένας.
6: Εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: Κοίτα τι ρίχνει έξω, κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
8: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
7: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
8: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
7: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
8: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
9: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
3: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
4: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
3: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
4: Δεκαλικά Χνάρης.
3: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
4: Τηλέφωνο 28 340 22 431 και 6986 380 160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
2: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
5: Αν χαλάσει όμως...
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 86 12 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
6: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
7: Ο ηγέτης στο νερό.
8: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια. Κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
10: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
9: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
7: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
9: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
7: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
9: Αλήθεια!
7: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
9: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
7: Για την κόρη σου.
9: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
7: Γράφε. 2831-030-250.
9: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
7: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
9: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
7: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
9: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
7: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή. Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυκτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
9: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
10: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
9: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
10: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
9: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
13: Αλλά είναι φοβερό, δηλαδή μέσα Ιουνίου έβλεπα προχθές 25 βαθμούς στη Γερμανία, η Ελλάδα 15 και 16 βαθμούς. Τι στο διάλογο υπογράψαμε, γάμο. Είναι απίστευτο, μόλις ήρθε τώρα καταπληκτικό. Προσοχή, μην δεχθείτε έτοιμα φιλίας από Αλέξης Τσίπρας. Είναι hacker, ψεύτης και κακόβουλος. Θα αδειάσει το λογαριασμό σας στην τράπεζα και θα σας κόψει τη σύνταξη στο 1 τέταρτο.
14: Είναι spam.
12: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
11: Αλφα FM
15: 104,7. 104,7.
11: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
16: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026.
3: Καιρό για μια φιλιά, μαν, για μια φιλιά.
2: Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κριτικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
7: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
8: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
0: Αλφα στους 104,7.
9: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
10: Άκου δυνατά.
11: Άκου μοναδικά.
9: Αλφα.
12: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310-2590.
9: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
10: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
10: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
13: Δύναμη,
14: εμπειρία,
13: γνώση,
14: εξειδίκευση.
13: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
14: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
13: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
14: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
13: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
14: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
17: Πήγα προχθές, ρε φίλε, να δούμε το ΙΚΑ τι γίνεται, γιατί είχα και ΙΚΑ και ΤΕΒΕ και πάω στο ΙΚΑ και βλέπω, να μπαίνω μέσα στο ΙΚΑ και βλέπω, ρε φίλε, το γιατρό να βάζει φακές. Θυμάσαι που βάζαμε στο σχολείο μέσα στο κυπελάκι το πλαστικό. Να σπέρνει φακές μέσα στο κυπελάκι. Του λέω, γιατρέ, τι κάνετε εκεί? Μου λέει, το αγροτικό μου.
15: Αλφα FM
18: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση «Βήματα Παράδοσης 2026». Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μία γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
4: Έμεινε ένας.
5: Ναι, εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
0: Αλφα στους 104,7.
1: Άκου μουσική.
8: Άκου μουσική.
1: Νιώσε το ρυθμό.
8: Νιώσε το ρυθμό.
9: Άκου δυνατά.
10: Άκου μοναδικά.
8: Αλφα.
1: Εδώ. Τα ακούς όλα.
11: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
12: Καλημέρα, ο κύριος Θανάσης.
13: Δεν είναι εδώ
12: αυτή. Α, μου έδωσε το τηλέφωνο ο Ριχάρδος. Έχει σπάσει η βάνα, παιδί μου, του πλυντηρίου πίσω. Και δεν ξέρω από πού κλείνει αυτό το ρημάδι, παιδί μου. Συνταξιούχος είμαι εγώ, δεν έχω. Μας κόψαν τη συντάξη.
14: Το παιδί, τι να κάνουμε λίγο.
12: Εσείς δεν μπορείτε κάπως να μας πείτε πώς να κλείσω εγώ τη βάνα εδώ που έχει γεμίσει.
13: Εκεί έχει ένα. Το πλυντήριο έχει ένα διακοπτάκι.
14: Ας μας πείτε, παιδί.
12: Πού είναι, δεν έχει τίποτα από πίσω, παιδί μου. Δεν μπορώ να το πετακινήσω και
14: λάθο. Λέγε,
12: δύο μεγάλοι άνθρωποι είμαστε.
14: Λέγε, παιδί μου, το κάνω.
12: Πίσω, λέει.
14: Λέγε.
12: Διακοπτάκι, πού, παιδί μου, για πες μου.
13: Πίσω από το πλυντήριο.
12: Πίσω από το πλυντήριο.
14: Τι χρώμα είναι.
12: Χωράς, τι χρώμα είναι αυτό. Έχει μια τρύπα που μπαίνει ένα καλώδιο μέσα.
14: Βρήκα το βρακί του παλιό, καλέ, πίσω.
12: Μια τρύπα με στον τοίχο. Θα πείτε λίγο στη γυναίκα μου να πάω, εγώ δεν μπορεί να το κουνήσει.
15: Ναι, καλημέρα, παιδί μου. Πες μου, παιδί μου, να του λέω. Έχει ένα διακοπτάκι που με είπε εκεί. Άλλο, παιδί μου.
13: Έχει ένα διακοπτάκι πίσω από το πλυντήριο που μπαίνει το λάστιχο του νερού για να δώσει νερό στο πλυντήριο.
15: Έχει ένα διακοπτάκι πίσω από το πλυντήριο που θα δώσει νερό το πλυντήριο, λέει.
14: Πού είναι, ένα λάστιχο έχει που κρέμεται.
15: Αυτό βρε, τσουτσούνι, αυτό βρε, πιάσ' του.
14: Το λάστιχο είναι, δεν.
15: Τι να το κάνει, παιδί μου.
13: Έχει ένα διακοπτάκι που κλείνει για να
15: έχει
13: μην τρέχει
15: το νερό. Έχει ένα διακοπτάκι που κλείνει να μην τρέχει το νερό, ρε παιδάκι μου.
14: Δεν έχει εδώ, βρε παιδί, πού στο διάολο το έχει βάλει αυτό εδώ πέρα το πράγμα.
15: Τι, και τι, παιδί μου, το κλείσουμε αυτό.
14: Άρθει ο Θανάσης να το κάνει.
15: Ναι, λέει, καλέ, κλείσ' το, καλέ.
14: Γυρίζει γύρω-γύρω, πες, δεν κλείνει αυτό.
15: Γυρίζει γύρω-γύρω, παιδί μου.
13: Το διακοπτάκι. Πρέπει να κλείσει το νερό, γενικά.
15: Πρέπει να.
14: Βγήκε όλο στο χέρι.
15: Α, έμενε με το λάστιχο στο χέρι. Εσύ δεν μπορεί να πεταχτεί, παιδί μου, να σε δώσουμε με ένα μεροκάμα τον αρθεί δύο λεπτά.
13: Σε λιγάκι θα μπορώ να έρθω. Αυτό είπα. Μου είπα του Ούλος πάλι με 13.
15: Με Γιώργο Παπανδρέου στη γωνιά για σένα, Ραφάτ.
13: Και το όνομα.
15: Σουζουκλή. Σουζουκλή. Σουζουκλή. Μάλιστα. Να σου πω, παιδί μου, εσύ υδραυλικό είσαι.
13: Όχι.
15: Τι είσαι τόση ώρα και μα λε πληροφορίε.
13: Βοηθό.
15: Α, βοηθό υδραυλικού. Α, είσαι CEO υδραυλικό. Αυτό το. Πώ το λένε αυτό με τι κάρτε, παιδί μου, έχει το παιδί μου γίνει βοηθό. Είναι βοηθό λογιστήριο και γράφει CEO. Εσεί έχετε κάρτε τέτοιε που γράφετε CEO ή CCO. Πώ. Τώρα τελευταία. Είναι κάτι κάρτε.
14: Γιατί βγήκε τα χάπια να πάρει.
15: Ναι, με ακού, παιδί μου.
16: Στον έκαμψε.
17: Τι CEO και CEO, πάρτα τώρα.
18: Στην φάρσα από λάθο άνθρωπο.
11: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
19: 104,7.
20: 104,7.
19: Ο μόνος τρόπος να πεις
20: ραδιόφωνο.
21: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον ορολόγο μου.
22: Γιατί έγινε.
21: Πήγα χθες για εξέταση και παρεξηγήθηκε, ρε φίλε, γιατί την ώρα που ήταν εκεί του χάιδεψε λίγο τα μαλλιά.
20: 104,7.
23: Συντονίστηκες.
24: Κόλλησες.
20: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση «Βήματα Παράδοσης 2026». Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μία γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
8: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
11: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
12: Αριστοκρατική ξανθιά. Τώρα μου μυρίζει λίγο κουλτούρα εμένα εδώ πέρα.
13: Όχι, εγώ είμαι.
12: Προσφέρει, λέει, θεϊκό μασάζ αν, λέει, πραγματικά το αξίζεις. Τι εννοεί αν πραγματικά το αξίζεις?
14: Αν είσαι καλό παιδί. Αλλιώς θα τις φας.
12: Ύπουλος Κουλίκη.
13: Ύπουλος Κουλίκη. Είναι, έχει σύνδρομο
14: του ρε. Δεν το διάβασες ολόκληρο μάλλον.
12: Είμαι το αμαρτωλό διάλειμμά σου. Έρχομαι στο χώρο σου μόνο με καπαρτίνα και με λένε Ντίνα.
15: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
12: Η Ντίνα.
15: Αχ, ναι, πολύ σωστά πήρατε.
12: Ντίνα, είσαι αριστοκρατική.
15: Παρακαλώ, το όνομά σας ποιο είναι. Παρακαλώ, δεν μιλάω σαν γνώστο. Θα ήθελα πριν να γνωριστούμε.
12: Σου ζητώ συγγνώμη.
15: Να μιλάμε στον ελληνικό.
12: Να μιλάμε στον ελληνικό.
15: Όχι, θα ήθελα να σα πω τουλάχιστον εγώ τον πληθυντικό.
12: Βέβαια.
15: Εσείς μπορείτε να μιλάτε όπως θέλετε. Αλήθεια.
12: Ντίνα, εμένα με λένε Παναγή. Προσφέρεις θεϊκό μασάζ.
15: Προσφέρω πάρα πολύ καλό μασάζ.
12: Oh, να σου πω ότι με βρίζεις όμως, ένα λεπτό. Αν πραγματικά το αξίζεις ή πουλος
15: θα ήθελα να σας εξηγήσω πριν συνεχίσω με τη συζήτηση.
12: Ναι, βέβαια.
15: Ότι πάσχω από σύνδρομο τουρέ.
12: Τι ψάχνω, πουρέ.
15: Όχι πουρέ, τουρέ, τουρέ.
12: Α, τουρέ, μάλιστα.
15: Παρακαλώ.
12: Κοίτα ξαφνικά εκεί που δηλαδή θα μιλάμε.
15: Ξαφνικά εκεί που χτυπάμε το γλανί. Σκάσε.
12: Όταν λες έρχεσαι στο χώρο μου με καπαρτίνα, μέσα από την καπαρτίνα δεν φοράς τίποτα να υποθέσω, έτσι.
15: Κοιτάξτε, Παναγή, δεν θα ήθελα να πω στις λεπτομέρειες.
12: Με έχεις συγχύσει, γιατί τώρα μόλις συνειδητοποίησα ότι στη ζωή μου πάντα πέφτω σε προβληματικές γκόμενες.
15: Πρέπει να ξέρεις ότι ο έρωτας χρειάζεται αλλαγή ρόλων.
11: Πρωινό σφαίρα 102,2
0: Αλφα-FM
3: 104,7
0: 104,7
1: Συντονίστηκες.
16: Κόλλησες.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
16: Πυροβολάει
11: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Τον κύριο Ζούμπο θα ήθελα.
4: Καλημέρα. Από πού τηλεφωνείτε?
5: Τηλεφωνώ από το στρατοδικείο εδώ στην Αθήνα. Είσαστε καλά?
4: Μια χαρά.
5: Έχετε καθυστερήσει πάρα πολύ με το στρατιωτικό σας.
4: Ναι, ναι, το γνωρίζω αυτό.
5: Ναι.
4: Έχω πάρει μία αναβολή, έχω πάρει βασικά. Δεν έχω πάρει δεύτερη ή τρίτη.
5: Ναι. Καταρχάς, είσαστε έτοιμος για να υπηρετήσετε στην πατρίδα? Είσαστε, πώς είναι η ψυχολογία σας? Έχετε διάθεση? Θέλετε να συνεχίσετε τις σπουδές σας? Τι θέλετε ακριβώς?
4: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ.
5: Παρακαλώ.
4: Θα προτιμούσα δηλαδή, επειδή το έχω ζητήσει και με τους δικούς μου.
5: Ναι, αυτή τη στιγμή συγγνώμη που σας διακόπτω.
4: Δηλαδή,
5: δεν με ενδιαφέρουν οι δικοί σας. Εδώ υπάρχει πρόβλημα με το στρατό, κύριε Ζούμπο. Και υπάρχει, όπως ξέρετε, και θα βγει και ένας καινούριος νόμος που πλέον πρώτα μέσα στο επόμενο ένα χρόνο που δεν θα μπορείτε να πάρετε πια καμιά αναβολή για σπουδές και θα πηγαίνουν 18 ετών κατευθείαν στο στρατό. Το στρατός χρειάζεται κόσμο, κύριε Ζούμπο. Τώρα συγγνώμη που σας τα λέω σε εσάς. Εσείς δεν φταίτε σε κάτι.
4: Εσείς καλά τα λέτε, έχετε δίκιο.
5: Ναι.
4: Εγώ θα προτιμούσα να πάω στα 18 μου παρά τώρα που έχω φτάσει 25 και.
5: Από ό,τι βλέπω, σπουδάζετε μηχανικός μηχανολόγος.
4: Ναι, ναι.
5: Πότε βλέπετε να τελειώνετε? Γιατί πόσα χρόνια έχετε, πόσα χρόνια είσαστε εκεί?
4: Τώρα είμαι στο 7ο έτος.
5: 7ο έτος. Εσείς
4: ναι, ναι.
5: Έχετε κάνει 2 φορές φοιτητής, κύριε Ζούμπο. Αν φανταστούμε ότι είναι 4 χρόνια, πάντα στα 8 δηλαδή σχεδόν. Γιατί έτσι το καθυστερήσατε τώρα με όλο το θάρρος, δηλαδή?
4: Γιατί
5: δεν θέλετε να δείτε να τελειώνετε?
4: Είχαν οικογενειακές υποχρεώσεις και έπρεπε να δουλεύω παράλληλα με σχολή και έχει μείνει αρκετά πίσω. Αλλά τι να κάνουμε.
5: Εδώ ακούμε διάφορα πράγματα. Κάτι γκομενίτσες, κάτι έτσι. Έχετε κάποια σχέση που σας κράτησε μακριά?
4: Όχι, όχι, καμία σχέση με αυτά τα πράγματα.
5: Πώς είστε με το στρατό, κύριε Ζούμπο, έχετε διάθεση?
4: Ναι, έχω, πώς δεν έχω.
5: Άρα πότε βλέπετε να σας, καταρχάς να σας δώσω εδώ να περάσετε το γραφείο από το ΓΕΣ, να με συναντήσετε, πότε βλέπετε δηλαδή να το λύνετε το θέμα το ΤΕΙ?
4: Κοιτάξτε να δείτε, όσο μπορώ πιο γρήγορα, πιστεύω του χρόνου να έχω ξεμπερδέψει.
5: Τα έχετε τα δικαιολογητικά για να μου τα δώσετε, γιατί εδώ αυτό που ακριβώς συμβαίνει είναι οι υπερονόβιοι φοιτητές.
4: Ναι, έχω. Είναι και παλιά, ας πούμε. Δεν ξέρω τώρα που είναι καταχωνιασμένα, αλλά σίγουρα κάποια έχω.
5: Ναι.
4: Το όνομά σου ποιο είναι, για να. Δεν ξέρω, θα τα πούμε μαζί.
5: Μαζί. Το γραφείο του κυρίου Γεροθόδωρου του Λοχαγού θα πείτε μόλις πάτε στο ΓΕΣ. Εγώ σημειώνω το όνομά σας. Σας περιμένω αύριο κατά τις 10 το πρωί. Προσπαθώ λίγο να σας καταλάβω, γιατί αύριο θα υπάρχει και σειρά εδώ από κάτω. Δηλαδή τον εθνικό ύμνο τον ξέρετε?
4: Εννοείται, ναι.
5: Μπορείτε να μου το πείτε λίγο?
4: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είμαι στη δουλειά.
5: Μην τρέπεστε, κύριε Ζούμπο. Μην τρέπεστε. Με τον ελληνικό στρατό, μην τρέπεστε, κύριε Ζούμπο. Θέλω πραγματικά να μπείτε στο κλίμα. Υπάρχει πρόβλημα, κύριε Ζούμπο. Πάτε 8 χρόνια φοιτητής. Πάμε λίγο μαζί σας, παρακαλώ. Θέλω να δω. Σε γνωρίζω από την. Παρακαλώ. Μ' ακούτε? Συγγνώμη, παιδιά.
4: Σας ακούω, αλλά.
5: Ντρέπεστε, κύριε Ζούμπο. Να μου πείτε μου λίγο την αρχή του εθνικού ύμνου, κύριε Ζούμπο, να καταλάβω λίγο σε τι κατάσταση είστε. Σε γνωρίζω.
4: Το πω την όψη, το σπαθί την τρομερή. Σε γνωρίζω που με πια μετράει τη γη.
5: Και πώς συνεχίζει?
4: Από τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά. Και σαν πρώτα τριωμένη χέρο δευτεριά.
5: Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Ζούμπο, μια χαρά σας βλέπω. Είσαστε δηλαδή, είσαστε ένας Έλλην πολίτης πολύ νορμάλ. Κύριε Ζούμπο, βλέπω έχετε γενέθλια σήμερα, 22 Μαρτίου του 91.
4: Χθες είχα, ναι.
5: Α, είχατε χθες. Κύριε Ζούμπο, θέλω να σας πω ότι η αδερφή σας η Βίρνα και ο Σφαίρα σας εύχονται χρόνια πολλά!
6: Χρόνια πολλά!
7: Γρηγόρης Αρναούτογλου!
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104.7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
5: Yes, sir.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
2: Θέμης Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026.
4: Καιρό για μια φιλιά, μαν, για μια φιλιά.
3: Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
4: Πρωινό Σφαίρα.
5: Γεια σας.
6: Πώς σε λένε?
5: Κωνσταντίνο.
7: Ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις?
5: Το Bowls.
8: Bowls. Bones.
5: Bowls. Γιατί
7: Bowl. Pool.
9: Θα δείτε, μπορείς λίγο να μας το τραγουδήσεις για να καταλάβουμε ποιο εννοείς.
5: Πάμε.
7: Καταρχάς, πολλά συγχαρητήρια σε σένα και στους γονείς σου. Που μιλάς τόσο καλά αγγλικά.
5: Ευχαριστώ πολύ, πάω πολλά χρόνια.
7: Κωνσταντών, I see for the mountain.
10: Άκου τώρα, άκου πώς είναι. Άκου αλλά να τα ξεχάσεις γρήγορα, ναι.
7: I see from the mountain one man very very strong with animals. Cat, dog, horse and
6: cows.
7: Yes, etc. Who is it, Κωνσταντών?
5: The captain.
6: Είσαι εσύ.
2: 6 με 10 8 9 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
7: Πρωινό Σφαίρα.
10: Θέλω να σας πω ένα περιστατικό σε μια κηδεία που έγινε, αλλά.
6: Ένα θεό.
10: Ήταν στην κηδεία μου, ωραία. Εκεί ο ιερέας.
7: Ναι.
10: Και ρωτάει τη Χίρα, θα το φιλήσεις πριν το βάλουμε μέσα.
6: Απαπα.
10: Και λέει η Χίρα, αυτό έλεγε πάντα και ο Εκλοιπών.
7: Ναι.
4: 6 με 10 8 9 10 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα
2: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
4: Πρωινό Σφαίρα.
10: Παναγή, γιατί τα κουνούπια δεν μπαίνουν σε μεσητικά γραφεία?
11: Δεν ξέρω.
10: Γιατί είναι με σίτες. Πώς τα λέω.
4: 6 με 10 8 9 10 6 με 10.
12: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
10: Ε, παιδιά, συγνώμη, ποιο είναι το πιο αρχαίο ζώο?
7: Ποιο είναι?
10: Η ζέμπρα.
7: Η ζέμπρα.
6: Γιατί?
10: Η ζέμπρα, γιατί είναι ασπρόμαυρο.
7: Σταμάτα να πίνεις. Έχεις πιει δύο μπουκάλια. Άσε με. Πρέπει να την ξεπεράσω. Γιατί? Πόσα ήπια καλά.
10: Είχα ένα φίλο που προτιμάει πάρα πολύ τους ανοιχτούς ανθρώπους, φίλε.
7: Τους ανοιχτούς.
10: Τους ανοιχτούς, ναι. Και θα συμφωνούσα βέβαια αμέσως μαζί του, αλλά είναι ιατροδικαστής.
7: Στο Τόκιο αυτή τη στιγμή. Οχ, το μετρό ήρθε 10 δευτερόλεπτα αργότερα. Α, στην Αθήνα. Οχ, το μετρό ήρθε στην ώρα του. Θεσσαλονίκη. Οχ, ένα μετρό.
10: Φοβερό. Αγάπη μου, δεν βρίσκω τα κλειδιά της πόρτας. Δεν πειράζει, μωρό μου, θα την ανοίξουμε αλλιώς. Έχεις ταυτότητα? Όχι, μωρό μου, αλλά θυμάμαι τον αριθμό.
7: Έχετε βιβλία για ανυπόμονους? Έχετε βιβλία για ανυπόμονους? Έχετε βιβλία για ανυπόμονους? Ναι, μισό λεπτό.
13: Θα τον κάνω να μ' αγαπήσει. Έχω κόλπο.
7: Πώς είσαι τόσο σίγουρη?
13: Έχω κόλπο, είπα.
8: Δεν το κατάλαβα.
11: Έχει κόλπο.
12: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
2: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

σου πήρε χρόνια για να χτίσεις. Αν δεν υπολογίσεις δεν εκτιμήσεις. Μια στιγμή μόνο φτάνει να το γεμίσεις. Έχω πόσα λεφτά στο μυαλό την τσέπη. Μην ξεγελέσει που με κάποιος πρέπει. Το μυαλό σου μικρό και δεν το προβλέπει. Ό,τι δεν λέει και τη ματιά εκπέμπει. Με κατηγορούν ενώ κάνω το σωστό. Είναι βασιλικό.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.